βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

πως αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου.

0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
3: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
4: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
5: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
6: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
7: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαράκη. Η Συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ που υπογράφηκε χθες για την ανάπτυξη της ασπίδας στο Αχιλλέα του νέου συστήματος αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας αποτελεί άμεση συνέχεια της Συμμαχίας της Ανατολικής Μεσογείου, τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Πρόσθεσε ότι η συμμαχία σφυριλατήθηκε πριν από μία δεκαετία με την Ελλάδα και την Κύπρο και η χθεσινή συμφωνία αποτελεί περαιτέρω απόδειξη των τεράστιων δυνατοτήτων των αμυντικών και τεχνολογικών βιομηχανιών του Ισραήλ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ανέφερε ότι αυτή η κίνηση εκφράζει τη δύναμη του Ισραήλ, την εμπιστοσύνη στις αμυντικές εξαγωγές της χώρας και την ενίσχυση των περιφερειακών συμμαχιών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 3 δισεκατομμύρια 35 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν χαρακτηρίζει τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου εγκληματία και γενοκτόνο και τον κατηγορεί ότι έχει καταστεί κοινός εχθρός της ανθρωπότητας, της διεθνούς κοινότητας και της διεθνούς ασφάλειας. Τονίζει ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δεν αποτελεί απειλή μόνο για την Τουρκία, αλλά για ολόκληρη την παγκόσμια ασφάλεια και καλεί τη διεθνή κοινότητα να επιτελέσει πλέον το καθήκον της και να τον σταματήσει. Εχμές κατά της Τουρκίας άφησε από την πλευρά του ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς. Όπως είπε, το Ισραήλ και η Ελλάδα μοιράζονται κοινά στρατηγικά συμφέροντα και αντιμετωπίζουν κοινές περιφερειακές προκλήσεις σε μια εποχή κατά την οποία πολιτικοί με ηγεμονικές φιλοδοξίες, εννοώντας τον Ταγί Περντογάν, επιδιώκουν να επεκτείνουν την επιρροή τους και να υπονομεύσουν τη σταθερότητα στην περιοχή. Ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού ασκήθηκε σε βάρος των τριών συλληφθέντων στην Κυψέλη όπου εντοπίστηκε το νεκρό βρέφος. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μία καταδήλωσή της Γερμανίδα και έναν ακόμη άντρα αφγανικής καταγωγής. Μετά την άσκηση της δίωξης, οι τρεις κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν αύριο. Η αστυνομική προανάκριση για το νεκρό βρέφος συνεχίζεται, καθώς από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι το μωρό δολοφονήθηκε, έχοντας δεχτεί πάνω από 10 μαχαιριές στην πλάτη του. Δύο νεκροί, ανάμεσά τους η δράστης και ένα σοβαρά τραυματισμένος, είναι ο απολογισμός της χθεσινής επίθεσης με μαχαίρι στην Times Square της Νέας Υόρκης. Σύμφωνα με την αστυνομία, μια γυναίκα μαχαίρωσε έναν άντρα και μια γυναίκα κοντά στην 42η και την 7η λεωφόρο. Η γυναίκα δράστης διέφυγε και όταν εντοπίστηκε από αστυνομικούς αρνήθηκε να παραδώσει τα μαχαίρια που είχε, με αποτέλεσμα ένας από αυτούς να την πυροβολήσει. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Οι αρχές της Νέας Υόρκης ανακοίνωσαν ότι η επίθεση δεν σχετίζεται με τρομοκρατική ενέργεια. Νέο περιστατικό με δεξαμενόπλοιο σημειώθηκε κοντά στα στενά του Ορμούς. Η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι το δεξαμενόπλοιο επλήγει από τρία άγνωστα βλήματα 17 ναυτικά μίλια ανατολικά της Κασάπ στο Ομάν. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ούτε περιβαλλοντική ρήπανση, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα πλοία που διέρχονται από την περιοχή πρέπει να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα στις αρμόδιες αρχές. Πυκνώνουν τα δημοσιεύματα που θέλουν τον Ρώσο πρόεδρο να δέχεται ισχυρές εσωτερικές πιέσεις και να σκέφτεται κλιμάκωση του πολέμου. Σύμφωνα με τον Economist, ο Πούτιν ετοιμάζεται να ρίξει στη μάχη ακόμη 400.000 άντρες. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα ρωσικά πλήγματα με βαλιστικούς πυράβλους κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Κίεβο, σύμφωνα με τις Ουκρανικές στρατιωτικές αρχές. Σαφές μήνυμα προς τη Ρωσία ότι δεν μπορεί να υπάρξει οικονομική ελάφρυνση όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, έστειλε χθες ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπένσεντ, στον Ρώσο ομολογό του Αντών Σιλουάνοφ. Οι δύο υπουργοί πραγματοποίησαν διμερή συνάντηση στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών Οικονομικών της G20 στο Άσβιλ της Βόρειας Καρολίνας. Μία σημαντική υπόθεση φοροδιαφυγής αποκάλυψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Εντόπισαν επιχείρηση που είχε εισαγαγή πάνω από 1,2 εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια. Από αυτά η εταιρεία είχε πουλήσει εκδίδοντας τιμολόγιο μόνο 230.000 ζευγάρια. Τα υπόλοιπα πωλήθηκαν χωρίς να εκδοθούν τα προβλεπόμενα παραστατικά, ενώ οι φόροι που δεν έχουν καταβληθεί ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Ήδη στο λιμάνι του Πειραιά δεσμεύτηκαν 6 εμπόρευματοκιβώτια ιδιοκτησίας της επιχείρησης. Προσωπικά αντικείμενα της Brigitte Bardot βγαίνουν σε δημοπρασία στο Παρίσι. Πρόκειται για 285 αντικείμενα της καθημερινότητας της ηθοποιού, όπως ψάθινα καπέλα, γυαλιά ηλίου, νυχτικά, τα οποία θα δημοπρατηθούν την 21η Σεπτεμβρίου, αφού παρουσιαστούν σε μία έκθεση για μία εβδομάδα με ελεύθερη είσοδο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός επικράτησε εκτός έδρας του Λεβαδιακού με 2-0. Μετά από ένα συγκλονιστικό μάτς που κρίθηκε στην παράταση, η εθνική ομάδα μπάσκετ κέρδισε την Ισπανία με 108-106 και τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027, διατηρώντας έτσι ζωντανές τις ελπίδες της για πρόκριση στην επόμενη φάση. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 στα ανατολικά, τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-δυτική, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 36 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Την Τετάρτη αρχικά ο καιρός θα είναι αίθριος, με πρόσκαιρες συννεφιές στα υπηρετικά από το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως τα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες, οι οποίες θα διατηρηθούν μέχρι τη νύχτα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και πιθανόν τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα ενταθεί σχεδόν σε όλα τα υπηρετικά, ενώ την Παρασκευή λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν το πρωί στις Ποράδες και την Εύβοια και το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Είναι λίγο θλιμμένο, δεν μπορώ να πω, αλλά είναι και, έχει και υποδόρια ερωτική διαδικασία, ε. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλό μήνα παιδιά. Καλό μήνα, ήρθε και ο Σεπτέμβρης. Πλάκα πλάκα, πότε μπήκε τη χρονιά, πότε ξεκίνησε το καλοκαίρι, πότε... Το καλοκαίρι, οι τρεις μήνες του καλοκαιριού. Πότε τελειώσαμε με τον Αύγουστο και ήρθε ο Σεπτέμβρης στη ζωή μας. Και μετράμε πόσο, 120 μέρες για να τον πάρουμε στην πλάτη το 2026. Πέστε μου τώρα αλήθεια μεταξύ μας. Αν το έχετε καταλάβει, δεν το έχετε καταλάβει. Έτσι όπως τρέχει ο χρόνος, που ξέρετε, φεύγει και δεν γυρίζει πίσω. Μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω. Η φωνή που ακούτε είναι ο ηθοποιός ο Κώστας Καράς. Το θυμάστε, το συγχωρεμένο. Έφυγε και αυτός. Ηθοποιός τώρα και τραγούδι. Πέρασε και από το ελληνικό κοινοβούλιο, το θυμάστε. Έγινε και βουλευτής. Λοιπόν, Κώστας Καράς, μάλιστα. Τι γίνεται, πώς είστε, χρόνια πολλά σε εορτάζονται. Σήμερα έχει πάρα πολύ κόσμο που γιορτάζει. Το νου σας, θα σας τα πω αναλυτικά τα ονόματα για να μην έχουμε τίποτα προβληματάκια. Εντάξει, κάνει και ζέστη πάλι. Δεν ξέρω τι γίνεται, ρε παιδί μου. Μας το κράτησε το ζεστό κομμάτι του καλοκαιριού για το τέλος φέτος στη χώρα μας. Βλέπω στην Κόνιτσα χθες την υψηλότερη θερμοκρασία, 37 και 6. Στο Ηράκλειο στην Πλώρα, σχεδόν 37. Και τρίτο το Λουτράκι, το μαγευτικό Λουτράκι. Πήγα στο Λουτράκι φέτος το καλοκαίρι, πρέπει να σας πω. Το ίδιο μπετόν καρμπών ήμαρτον. Παιδιά, δεν είναι. Όταν πας στο Λουτράκι, ωραίο, δεν ξέρω. Εγώ δεν κάθομαι, αλλά δεν είναι, γιατί δεν είναι και τις ηλικίες μου. Εμείς είμαστε νεούδια, δεν είμαστε. Καταλάβατε τώρα. Λοιπόν, σαν να μπαίνει στο Βύρονα είναι, ρε παιδί. Έχετε πάει εκεί, μπροστά Βύρονα και Σαριανή, μεχώνεσαι μέσα εκεί, βλέπει κάτι πολυκατοικίες, θεόρατες. Έχει, η αλήθεια έχει την παραλία. Αλλά το πιο ενδιαφέρον είναι αφού φύγει από το Λουτράκι και πας σε άλλες περιοχές, στην Περαχώρα, πίσω εκεί στο Ηραίο, στη λίμνη Βουλιαγμένη, όχι τη δικιά μας εδώ κάτω, στα νότια, εκεί πάνω. Λοιπόν, θα μου πεις τώρα, Ψάλτη, τι θυμάσαι, σωστό και αυτό. Λοιπόν, έχουμε πράγματα να κουβεντιάσουμε σήμερα πολλά. Έχουμε και τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με την καθημερινότητα, όπως είναι η ιστορία με τις τιμές. Πήγα σούπερ μάρκετ, χθες χάθηκα, να σας το πω ειλικρινά. Και δεν πήγα σε κανένα μεγάλο σούπερ μάρκετ, πήγα στο συνοικιακό εκεί της γειτονιάς, είδα τα ταμπελάκια. Το μεγάλο πρόβλημα εκεί έχει να κάνει που δεν ξέρουμε. Αν ξέρεις τα συγκεκριμένα προϊόντα, κάτι μπορεί να καταλάβεις. Αλλά αν δεν ξέρεις τις τιμές, θα μου πεις, Ψάλτη, αρνητικό είναι το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιες βελτιώσεις όσον αφορά το λογαριασμό του σούπερ μάρκετ. Όχι βέβαια, θετικό είναι. Αλλά δεν νομίζω ότι ξεχνάμε την ιστορία της ακρίβειας. Δεν πάλι την ξεχάσουμε κιόλας, να σας πω την αλήθεια. Βλέποντας και τις τιμές οι οποίες τρέχουν γενικότερα. Χθες κουβέντιαζα και με έναν δικό μας άνθρωπο που είναι εκεί στο ΦΑΟ, τον περίφημο του ΟΗΕ για τα τρόφιμα κλπ. Δεν μου είπε ευχάριστα πράγματα, να σας πω την αλήθεια. Γενικά τα προϊόντα, τα οποία είναι και χρηματιστηριακά τα περισσότερα από αυτά, κινούνται αρκετά ψηλά. Μα το είπε εντωμεταξύ και ο αρμόδιος υπουργός χθες στις δηλώσεις οι οποίες έγιναν, λέγοντας ότι πρέπει να είμαστε αρκετά επιφυλακτικοί όσον αφορά του τι θα μας περιμένει το φθινόπωρο. Γιατί δεν είναι και η καλύτερη των εποχών και η ευκολότερη, όχι μόνο για μας, γενικότερα, με αφορμή τα μέτωπα τα οποία είναι ανοιχτά. Λοιπόν, βλέπω το Brent πρωί-πρωί στα 91 και 2, σε καλό δρόμο ξεκινήσαμε. Δεν είχαμε χτυπήματα το βράδυ, τουλάχιστον οι πληροφορίες αυτό αναφέρουν όσον αφορά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Είχαμε όμως ένα περιστατικό πάλι εκεί στα στενά του Ορμούς, το ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων, για ένα πλοίο 17 ναυτικά μίλια ανατολικά μιας πόλης του Ομάν, ένα δεξαμενόπλοιο, το οποίο χτυπήθηκε, λέει, από 3 βλήματα, άγνωστο από πού προήλθαν τα βλήματα αυτά, και ενώ περνούσε, λέει, βγαίνοντας από τα στενά του Ορμούς. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις και για μια ακόμα φορά χρειάζεται αρκετά μεγάλη προσοχή. 45 χτυπήματα έχουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα στην ευρύτερη περιοχή, με ό,τι αυτό και αν συνεπάγεται γενικότερα για τη ζωή μας που τα λέμε και καθημερινά. Τώρα, αυτό είναι το ένα ζήτημα λοιπόν. Το ένα ζήτημα είναι τι γίνεται με τη μείωση των τιμών, με τα ταμπελάκια, με τις τιμές, αν είναι προϊόντα τα οποία τα χρησιμοποιούμε. Υπάρχουν και άλλα ερωτηματικά τα οποία θα τα βάλουμε στη συζήτηση και στην πορεία αργότερα. Για τα καύσιμα, αναμενόμενο, αλλά το περίμενα λίγο πιο δυνατό από την κυβέρνηση, συνεχίζεται η ενίσχυση των καυσίμων. αλλά τα πετρέλαια είναι, συνεχίζουν να είναι ψηλά, τα καύσιμα γενικότερα και το πετρέλαιο κίνησης. Υπάρχει και η μία απόφαση από το ένα από τα δύο δηληστήρια να συνεχίσουν να συνδράμουν και αυτά από τη δική τους πλευρά. Σήμερα αναμένουμε και το άλλο δηληστήριο να βγάλει τη σχετική απόφαση για να περπατήσουμε. Για τα δηληστήρια λέει ένα κόστος περίπου 80 εκατομμυρίων η ενίσχυση, η επιδότηση. Για το κράτος η επιδότηση κοστίζει περίπου 30 εκατομμύρια. Λίγα μου φαίνονται για τα λεφτά τα οποία προκύπτουν. Θα μπορούσε να ήταν πιο ισχυρή η επιδότηση, επαναλαμβάνω, ειδικά για το πετρέλαιο κίνησης, για ευνόητους λόγους. Από εκεί πέρα θα πούμε 2-3 πράγματα για τα ελληνοτουρκικά. Έχουμε το μεγάλο ζήτημα που έχει προκύψει για την Κυψέλη. Μένω με το στόμα ανοιχτό, να ξέρετε. Ξαναλέω, είμαι από αυτούς που είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός με όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν όταν κλείνει μια πόρτα, αλλά στην περίπτωση αυτή, αυτά που μου λένε οι συνάδελφοι οι οποίοι καλύπτουν το ρεπορτάζ, σηκώνει στα χέρια ψηλά. Το πιο εντυπωσιακό στη συγκεκριμένη ιστορία, εκτός προφανώς από τα στοιχεία τα οποία διέρευσε η ιατροδικαστική έρευνα για τις 10 μαχαιριές στο κορμάκι του παιδιού, 10 μαχαιριές, παιδί. Τι μπορεί να έχουν στο μυαλό τους αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή. Και σκέφτομαι από την άλλη μεριά και λέω, ρε παιδί μου, υπάρχουν κάποιες οικογένειες οι οποίες εν αγωνίως ψάχνουν να κάνουν ένα παιδί και δεν μπορούν, και άλλοι τα κάνουν και. Τι φταίει τώρα το οκτάμινο παιδί, πέστε μου και εσείς να σας πω κι εγώ. Λοιπόν, αλλά το πράγμα είναι, λέει, πάρα πολύ μπερδεμένο. Δεν έχουν εικόνα οι αστυνομικοί ακόμα, καταρχήν για τα στοιχεία. Δηλαδή, αν η Γερμανίδα είναι Γερμανίδα. Πιανού είναι τα παιδιά. Το γνωστό τραγούδι, ρε γυναίκα, πιανού είναι τα παιδιά. Δεν ξέρουν. Τα δύο αγόρια, λέει, τα οποία είχαν. Πώς το λένε. Μεταδεδόμενο νόσημα. Αγόρια. Τα παιδιά τα οποία είχαν ξαναπάει στο νοσοκομείο πριν από περίπου ένα χρόνο, έκανε τις κινήσεις εκείνες, λέει, ο πατέρας, τα πήρε τα παιδιά. Από εκεί και πέρα τα παιδιά κανείς δεν τα, από τις κοινωνικές υπηρεσίες, λέει, δεν έψαξε να δει που είναι και λοιπά. Θα μου πεις και πού να τα βρουν αφού μετακινήθηκαν και λοιπά και λοιπά. Να ξέρετε ότι παρά το γεγονός, το ξαναλέω, ότι εγώ είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός με όλο αυτό το πράγμα, είναι, λέει, ότι ενδεχομένως να είναι κάποιο δίκτυο. Γιατί, λέει, τι δίκτυο θα μου πείτε. Δίκτυο με την έννοια ότι επειδή, λέει, βρέθηκαν εκεί σεξουαλικά βοηθήματα, κάμερες κλπ. Κλπ. Μήπως δεν το αποκλεί η υπηρεσία να πουλούσαν υλικό, λέει, για κάποιους οι οποίοι ήθελαν να βλέπουν υλικό, τέτοιου είδους υλικού, σεξουαλικό υλικό δηλαδή, με ανήλικα. Και το ξαναλέω για άλλη μια φορά. Τι φταίνε τα έρματα, παιδιά, μπορείτε να μου πείτε. Δηλαδή, πού είναι η παιδική ηλικία της πιτσιρίκας που είναι, λέει, και έγκυος, 15 ετών. Μωρό, παιδί, τι να πεις τώρα, δεσποινίδα ακόμα. Και ψάχνουν, προσέξτε, γιατί πήραν, λέει, υλικό DNA να δουν ποιανού είναι το παιδί το οποίο βρέθηκε κατεψυγμένο. Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα στην κυριολεξία. Κόσμος είναι αυτός. Πέστε μου κι εσείς τώρα πρωί-πρωί τώρα για να τα. Τέλος πάντων, τι να πω κι εγώ, δεν ξέρω. Τα έχω χαμένο με αυτή την ιστορία, αλήθεια σας το λέω. Δεν ξέρω. Ήθελα να ξεκινήσω διαφορετικά την εκπομπή, αλλά δεν είναι αυτό. Δεν είναι πραγματικά εκτός ορίων. Μιλάμε για φρίκι με όλη τη σημασία της λέξης. Και ο πατέρας, λέει, φέρεται να δήλωσε ότι του άλλαξαν, λέει, το παιδί. Δεν ήταν το, αυτό, λέει, που χάθηκε το παιδί δεν ήταν, λέει, δικό του παιδί, το αλλάξαν, λέει, στο μεευτήριο. Άιντε τώρα, βρες λύση. Φίλος ακροατής ο Πάνος, καλημέρα. Χαλασμένα φανάρια Πέτρου Ράλη και Κηφισού, το νου σας. Πάλι σήμερα είχαμε θέματα με κάποιες περιοχές που δεν είχε φωτισμό. Λίγο καλύτερα σε σχέση με χθες. Τι γίνεται, παιδιά, δεν πληρώνουμε το ρεύμα, οι υπηρεσίες, και έχουμε ζητηματάκια. Είναι επικίνδυνο το βράδυ, το ξαναλέω. Έχουμε που έχουμε όλα τα άλλα με τους οδηγούς που δεν είμαστε και οι καλύτερότεροι των οδηγών. Έχουμε και τα ζητήματα αυτά. Λοιπόν, για να πούμε τώρα τις καλημέρες και μάλλον να πούμε τα χρόνια πολλά. Γιατί σήμερα γιορτάζει πολλοί κόσμος. Πριν όμως να θυμίσω ότι μπήκαμε, λοιπόν, στον Σεπτέμβριο. Παλιότερα ήταν ο 7ος μήνας, γι' αυτό και ο Σεπτέμ, που είναι το νούμερο 7. Μετά προσθέθηκε ο Γενάρης και ο Φλεβάρης. Ο Σεπτέμβρης έγινε ο ένατος μήνας, χωρίς όμως να αλλάξει, λέει, η ονομασία του. Η πρώτη μέρα του Σεπτέμβρη συνδέεται, λέει, με προλήψεις, κυρίες και κύριοι. Μπα, τι λες, ρε παιδί μου. Οι έγκυες, λέει, απήγαν από κάθε εργασία να μην, για να μην γεννηθεί το παιδί, λέει, με το σημάδι του Αγίου Σημεών του Στυλίτη που γιορτάζει τη μέρα αυτή. Σημεών, Σημέρι, σημαδεύω, ε. Η 1η Σεπτεμβρίου θεωρείται η μέρα, λέει, του χρονογράφου, καθώς πιστεύεται, λέει, ότι ο Χάρος, αυτό είναι βαρβάτο, ο Χάρος, λέει, γράφει όσους ή όσες θα πεθάνουν, λέει, στη διάρκεια του χρόνου. Τι λες, ρε παιδί μου. Για να ξορκίσουν το Χάροντα, λέει, οι νοικοκυρίες πάνε ένα ρόδι στην είσοδο, λέει, του σπιτιού τους. Μπα. Ο Σεπτέμβρης λέγεται και Χινόπορος, διότι τυπικά, όπως τα μαθαίναμε μικροί εμείς, όχι η νεαρά απέναντί μου, η Δήμητρα είναι πιο νέα από μένα, Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, Νοέμβρης, λέγαμε ότι είναι το φθινόπωρο. Καλά δεν το λέγαμε, ε? Τώρα βέβαια αλλάξαν τα πράγματα, λέμε ότι από τις 22 και μετά μπαίνουμε στη φθινοπορεινή σημερία και γυρίζει και μετά ενδεχομένως θα δούμε στα κοινωνικά δίκτυα, ξέρω εγώ, η 78η ημέρα του Αυγούστου κλπ. Κλπ, έτσι. Λέγεται επίσης και ορτικολόγος, διότι, λέει, περνάνε τα ορτίκια τα οποία πηγαίνουν νότια. Λέγεται επίσης, λέει, και τριγωμηνάς, διότι υπάρχει ο τρίγος. Ο τρίγος, να ξέρετε, έχει ξεκινήσει μετά το 15 Αύγουστο. Βρέθηκα εκεί στην ορεινή Κορινθία 16-17 Αυγούστου και μαζεύανε σταφύλια, επιτραπέζια κατά κύριο λόγο σταφύλια. Λοιπόν, είναι η κύρια αγροτική απασχόληση σε κάποιες περιοχές. Και λέγεται επίσης και σποριάρης, επειδή προετοιμάζεται, λέει, η σπορά των χωραφιών, και σταυρίτης, διότι 14 Σεπτεμβρίου έχουμε την ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Σεπτέμβρη, Στάρη, Σπύρε και σε πανηγύρι Σύρε είναι μία από τις λίγες, η αλήθεια είναι, παροιμίες που υπάρχουν για το Σεπτέμβρη. Το Σεπτέμβρη τα σταφύλια, τον Οκτώβρη τα κουδούνια και τον Σεπτέμβρη οι βροχές. Πολλά κακά μας φέρνουν. Αυτά είναι, ξαναλέω, από τις λίγες, η αλήθεια είναι, παροιμίες. Τώρα, σήμερα γιορτάζει κόσμος και δουνιάς, άρα πρέπει να πούμε χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Αδαμάντιος, Αδαμαντία, Διαμαντής, Διαμάντο, Αθηνά, Ακριβή, Αντιγόνη, Ασπασία, α, η νύφη μου, Αφροδίτη, Ελπινίκη, Ερασμία, Ερατό, πόπο κόσμος, Ευτέρπη, Θάλια, Θεανό, Θεονύμφη, δύσκολο αυτό το όνομα, ε, Καλίστη, Κλεονίκη, Κλεοπάτρα, Κοραλία, Μαργαρίτα, α, η Μαργαρίτα, ε, είναι, τι λέω, Μαργαρίτα, δεν τη λένε. Ναι, χρόνια πολλά Μαργαρίτα μας. Μαριάνθη, Μελπομένη, Μόσχο, Ουρανία, Πανδώρα, Παρθένα, Παρθενόπη, Πινελόπη. Α, η Πινελόπη Γκάλιου. Ρε το Πινελοπάκι γιορτάζει σήμερα. Η Πολύμνια, η Πολυνίκη, η Σαπφό. Είχα συμμαθήτρια Σαπφό, να ξέρετε. Βέβαια. Και στην πατρίδα μου, στη Ραφίνα. Σημεών, Τερψιχώρη, Χάιδο, Χαϊδεμένη και η Χαρίκλια. Χρόνια πολλά και καλά σε όσους γιορτάζετε σήμερα. Τα καλύτερα σας εύχομαι. Αλήθεια σας το λέω. Λοιπόν, τα υπόλοιπα για τα της σημερινής μέρας αφήστε να τα πούμε και αργότερα. Θέλω να θυμίσω μόνο ότι σαν σήμερα, εντάξει, τα ξεχνάω αυτά κακώς, αλλά δεν έχει σημασία, πρέπει να τα λέω. Σαν σήμερα είχαμε τη σφαγή του Μπεσλάν πριν από 22 χρόνια. Έκανα εκπομπή, το θυμάμαι. Είναι σε ένα σχολείο στο Μπεσλάν στην Οσετία. Απήχθησαν εκατοντάδες παιδιά από τσετσένους αντάρτες στην εορτή της πρώτης μέρας ουσιαστικά του σχολείου. Εκατόμβη θυμάτων στο Μπεσλάν. Θυμάμαι και τις εικόνες, να ξέρετε. Τι κάνει, είδατε τι κάνει το Ιάννια, ε? Θυμάμαι το τότε, δεν θυμάμαι τι έφαγα χθες, ας πούμε. Αλλά αυτό είναι, ξαναλέω, αλλουνού Παπα Ευαγγείλιο. Και μην γελάς εσύ απέναντι, κακομήρα μου. Εκεί που είσαι ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις. Λοιπόν, σήμερα θα βγουν και τα στοιχεία για να ξαναγυρίσω λίγο στα τις κάθε. Α, ναι, μισό. Σήμερα να πω ότι είναι η αρχή της Ινδίκτου για την Εκκλησία. Είναι δηλαδή η αρχή του εκκλησιαστικού έτους. Τρεις αιτίες καθόρισαν τη σημερινή ημέρα ως αρχή αυτού του κύκλου. Η ετήσια έσπραξη φόρου, λέει, που επέβαλαν οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες για τη συντήρηση του στρατεύματος. Ο εορτασμός των Σαλπίγκων, όπου οι Ιουδαίοι προσέφεραν θυσίες στο Θεό για εφορία της γης, χτυπάνε και τα κινητά, και η ανάμνηση της εισόδου του Ιησού στη συναγωγή των Ιουδαίων στη Ναζαρέτ και η ανάγνωση από το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, «Πνεύμα Κυρίου επεμέ, κηρύξε ενι αυτό, Κυρίου δεκτό». Άρα σήμερα ξεκινάει το εκκλησιαστικό έτος. Πάρα πολύ ωραία, 7 παρα 5 ανατολή του ηλίου και δύσεις στις 8 παρα 4 πρώτα λεπτά το βράδυ, το δρομολόγιο. Καλές καιρικές συνθήκες. Τι έλεγα τώρα, σήμερα θα βγουν και τα τιμολόγια του ρεύματος, Έχω κάποιες πληροφορίες. Να δούμε τι θα κάνει ο μεγάλος πάροχος, γιατί το βλέπω το πράγμα να ζορίζει λιγάκι όσον αφορά τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την υπόθεση της απορρόφησης της μέσης τιμής του ρεύματος, διότι βλέποντας ότι η μέση τιμή χονδρικής του ρεύματος για την σημερινή ημέρα στη χώρα μας είναι σχεδόν 175 ευρώ, παιδιά, είναι πανάκριβη ενέργεια. Και βλέπω ότι χθες, πούντο, για να δω τι είχαμε χθες στο φυσικό αέριο, έφτασε χθες κάποια στιγμή, παιδιά, τα 70 ευρώ, όπου 71, παιδιά, έκλεισε. 71 ευρώ η μεγαβατόρα χωρίς τα υπόλοιπα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, έβλεπα τα στοιχεία χθες, έχει γεμάτες τις αποθήκες φυσικού αερίου κατά περίπου 65%. Θα μου πεις είναι πολύ ψάλτη. Ναι, είναι πολύ, αλλά είναι λιγότερο σε σχέση με πέρυσι. Και επειδή είναι ακριβό το φυσικό αέριο, προφανώς παίζουν και τα παιχνίδια τους εκεί στο Άμστερνταμ, για να δούμε τι θα γίνει το χειμώνα φέτος. Και όπως λέει και ο συγχωρεμένος, για να το χειμώνα τούτο το πηδήξαμε, αλλά 10 χρόνια καθαρίσαμε. Που λέει ο λόγος, γιατί που να ξέρεις κανείς τι θα γίνει με τα επόμενα 10 χρόνια. Σωστά. Καλημέρα στους πολύ πρωινούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Δημήτρη μου, καλημέρα. Καλό δρόμο για τον Ασπρόπυργο. Καλό μήνα. Εντάξει, καλό φθινόπωρο, ξέρω εγώ το λέμε. Καλό μήνα να πούμε τώρα το φθινόπωρο, γιατί θα τσακωθούμε με άλλους που λένε ακόμα, όχι, καλοκαίρι ακόμα. Μη λέτε τέτοια. Να κρατηθούμε. Αλεξάνδρα μου, καλημέρα. Με αναμνήσεις, λέει, από το καλοκαίρι που έφυγε, αλλά και με τη βεβαιότητα, λέει, πως η ζωή μέσα στην ευθύγραμμη πορεία της κάνει κύκλους. Πάντα με θετική διάθεση, λέει Αλεξάνδρα. Μ' αρέσει αυτό, Αλεξάνδρα. Το ότι κάνει κύκλους, κάνει κύκλους. Και η ζωή και η επαγγελματική ζωή και πολλά άλλα πράγματα. Η αλήθεια είναι. Αλλά το ζήτημα είναι αυτή την εμπειρία την οποία απολαμβάνουμε κάποια στιγμή, φίλοι ακροατές. Αυτή λοιπόν η εμπειρία, αν μας κάνει καλύτερους ή χειρότερους. Κανονικά πρέπει να μας κάνει καλύτερους, αλλά δεν έχει σημασία. Καλημέρα, Ηλία. Καλημέρα στο Ηλίο. Χαιρετισμούς. Γεια σου, Αλέξανδρε. Στην Ορεστιάδα, λέει, σήμερα ξυπνήσαμε με 15 βαθμούς Κελσίου. Ωραία, σε καλό δρόμο είσαστε. Κάτσε κάτι, λέει η Ελένη εκεί πέρα. Δεν βλέπω τη μύτη μου εγώ. Τι θέλει ο Κυριάκος πρωί-πρωί. Φωτιά. Για πάρε. Α, είναι στη γραμμή 1, Φωτιά, λέει, σε Γιοταχή, στον Κηφισό πρωί-πρωί. Σε καλό δρόμο είμαστε. Καλημέρα, Κυριάκο. Καλό μήνα.
1: Καλημέρα, υγεία.
0: Για πες που είναι το περιστατικό.
1: Στην κάθοδο, στις 3 γέφυρες στην κάθοδο.
0: Ναι.
1: Στον παράδρομο πρέπει να είναι. Εγώ ανεβαίνω.
0: Ναι.
1: Άνοδο προς Ελαμία.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι στην κάθοδο, στον παράδρομο.
0: Okay.
1: Κάπνα πολύ και μυρίζει πλαστικό. Πόρα πολύ καμένο.
0: Σε, έτσι, σε ποιο ύψος, Κυριακό, είσαι?
1: Στον τριών γέφυρων.
0: Στις 3 γέφυρες. Βλέπω, ναι. Να σου πω την αλήθεια, στο χάρτη που είναι ενεργοποιημένο κλπ. Βλέπω στην άνοδο κίνηση. Μια ανάσχεση της κυκλοφορίας.
1: Ναι. Όχι, έτσι. Έχει μια κανονικά, έτσι όπως είναι από τα πρωινά.
0: Ναι, αλλά στην κάθοδο δεν βλέπω τίποτα προφανώς. Εντάξει.
1: Στην κάθοδο, ναι.
0: Ναι, οκ. Okay. Κάθε μέρα κάνεις το δρομολόγιο, Κυριάκο?
1: Κάθε μέρα.
0: Φεύγεις από πού, πας πού?
1: Τώρα έφυγα από Πειραιά και πάω στο αεροδρόμιο.
0: Σε καλό δρόμο. Όπω γύρω-γύρω, Ωραία.
1: Ναι.
0: Χιλιόμετρα μπόλικα. Καλό δρόμο είσαι, Κυριάκο. Καλό μήνα. Να προσέχεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πληροφόρηση. Καλημέρα, να είσαι καλά. Λοιπόν, έχετε το νου σας εκεί πέρα. Άμα είναι στον παράδρομο, αλλά τέλος πάντων θέλει προσοχή, παιδιά. Θέλει προσοχή. Χθες έβλεπα τώρα με αφορμή αυτή την επικοινωνία που κάναμε με τον φίλο ακροατή. Έχουν έρθει και καλημέρα σας, βλέπω μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Πάρα πολύ ωραία. Έβλεπα τι ήθελα να πω τώρα. Κάτι θέλω να πω τώρα, αλλά ουγάρε έρχεται μόνο του, διότι θα μου πεις γιατί ψάλτη, διότι πρώτον είπαμε ηλικία, δεύτερον ο Χρήστος μου γράφει ένα μήνυμα και μου λέει γιορτάζει και Ρουμπίνη σήμερα. Χρόνια πολλά άμα γιορτάζει και Ρουμπίνη. Καλημέρα, Αφροδίτη Αυριλής, γεια σου Βούλα από τον Παγκράτη, καλημέρα, καλό μήνα, Βασιλική από τον Άγιο Μελέτη σας Επόλια. Καλημέρα στο Μαστροντίνο, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αμέσως μετά θα είναι στην παρέα μας ο κύριος Ντόκας, γιατί έχουμε να κουβεντιάσουμε διάφορα χρηματιστηριακά κλπ. Ρεκόρ κλείνει η κυρία Μελώνη, ναι, σήμερα νομίζω πάει να πιάσει την κυβέρνηση Μπερλουσκόνη, παρακαλώ πάρα πολύ. Θυμίζω πως ήρθε, θυμάστε πως ήρθε η Μελώνη, δεξιά και λοιπά και τα σχετικά. Μια χαρά μπήκε μέσα στο σύστημα και η κυρία Μελώνη. Το λέω αυτό για διάφορα άλλα πράγματα τα οποία θα κουβεντιάσουμε. Εντάξει, τα υπόλοιπα θα τα βρούμε αμέσως μετά. Προς το παρόν η Μελάνια ήρθε και σήμερα με την νυχτερινή πτήση. Έρχεται να ξέρετε από το Λευκό Οίκο απευθείας. Μπαμ! Προσγειώνεται με ελικόπτερο εδώ απ' έξω, έρχεται να κάνει βάρδια. Καλημέρα σας.
2: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3 με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
3: Τον εξώστη.
4: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
3: Και σχολιάζεις τους πάντες.
4: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
3: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
4: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
2: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Άμεση συνέχεια της συμμαχίας Ελλάδας και Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο χαρακτήρισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου τη συμφωνία που υπογράφηκε χθες για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου συστήματος αντιεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας της χώρας μας. Εγκληματία και γενοκτόνο χαρακτήρισε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Εχμές για την Τουρκία, αφήνει ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Όπως ανέφερε, το Ισραήλ και η Ελλάδα αντιμετωπίζουν κοινές περιφερειακές προκλήσεις σε μια εποχή κατά την οποία πολιτικοί με ηγεμονικές φιλοδοξίες, ενώντας τον Ταγί Περντογάν, επιδιώκουν να επεκτείνουν την επιρροή τους και να υπονομεύσουν σταθερότητα στην περιοχή. Προθεσμία να απολογηθούν αύριο έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες στην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκε το νεκρό βρέφος. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μια καταδήλωσή της Γερμανίδα και έναν ακόμη άνδρα αφγανικής καταγωγής. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μια ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας σε κάμπινγκ στην Ασπροβάλλητα στο Δήμο Βόλβη στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η υπεύθυνη του κάμπινγκ ενημέρωσε την αστυνομία χθες το βράδυ. Πρόκειται για αλλοδαπό υπήκο Ινδίας. Μια σημαντική υπόθεση λαθρεμπορίας και φοροδιαφυγής εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Εντόπισαν επιχείρηση που είχε εισαγάγει πάνω από 1,2 εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια. Ωστόσο, είχε πουλήσει εκδίδοντας τιμολόγιο μόνο για τα 230.000 ζευγάρια. Νέο περιστατικό με δεξαμενό όπλο σημειώθηκε κοντά στα στενά του Ορμούς. Η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι επλήγη από 3 άγνωστα βλήματα 17 ναυτικά μίλια ανατολικά του Ομάν. Και ο καιρός γενικά εύθριος ημέρα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: conoces un sitio para bailar la bachata?
1: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Καλό μήνα, κυρίες και κύριοι. Καλό δρόμο στους πρωινούς. Sky 100,3, 6 και 34 πρώτα λεπτά. Χαίρομαι πάρα πολύ για τη μεγάλη παρέα. Πολύ ωραία μηνύματα μου στέλνετε. Μου αρέσει να ξέρετε όλα αυτά τα ιστορία. Και ο φίλος ο Νίκος μου στείλει ωραίο μήνυμα, το διαβάσουμε αργότερα. Και ο Αλέξανδρος, ο οποίος αναφέρεται στην ιστορία με τα σούπερ μάρκετ. Καλημέρα στον Αθανάσιο. Δεν είναι ακριβώς το Αθανάσιο αυτό το λίγο πικρόχολο που μου στέλνεις. Απλώς είναι πολλά πράγματα τα οποία τρέχουν ταυτόχρονα, τα οποία δεν χρειάζεται εσύ να τα ξέρεις. Άρα τα ξέρω μόνο εγώ. Ας βγαίνει αυτό που καταλαβαίνεις εσύ. Γεια σου Δημήτρη μου, καλημέρα στη Μέλβουρνη. Σήμερα λέει 33 χρόνια λέει που ο Δημήτρης είναι στην Αυστραλία. Είδες λοιπόν πώς, εν μεξία αναρωτιέται πώς πέρασαν τα χρόνια, λέει ο Δημήτρης. Εδώ σε θέλω. Πώς πέρασαν τα χρόνια. Για να σας πω κάτι πριν πάμε στον κύριο Ντόκα. Χθες λοιπόν πέσαν υπογραφές για το περίφημο σύστημα ασπίδα του Αχιλλέα, 3 και κάτι δισεκατομμύρια. Ελπίζω να προλάβω αργότερα να σας πω 2-3 πράγματα για το σύστημα αυτό. Να ξέρετε ότι 35 μήνες για να υλοποιηθεί το πρόγραμμα αυτό και το 1/4 του προγράμματος θα πάει σε ελληνικές εταιρείες, οι οποίες θα συνεργαστούν με Ισραηλινές για τμήματα του συγκεκριμένου θόλου ουσιαστικά, που θα προστατεύσει τη χώρα από πιθανούς κινδύνους. Μάλιστα. Άκουσα και μια δήλωση που έκανε και είδα και μια ανάρτηση που έκανε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ και αναφέρθηκε στο γεγονός ότι είναι πρώτη φορά λέει, που η χώρα του υπογράφει τέτοιου είδους συμβόλαιο, τέτοιου ύψους κλπ. Άρα, λέω από την άλλη μεριά, από τη δική μας πλευρά, έχει ένα κόστος αυτή η ιστορία της προστασίας. Λογικό θα μου πείτε, και με τις αγορές που κάνουμε, με τις Μπελαρά, με τα αεροσκάφη, με τα Ραφάλ, με τα F-35 που είναι να έρθουν, με τις ιταλικές φρεγάτες τις οποίες υπογράψαμε να πάρουμε, 2 κλπ. Έχει ένα κόστος αυτή η ιστορία. Ένα κόστος το οποίο είναι κόστος, θα έλεγε κάποιος, επιβίωσης απέναντι σε γείτονες που κάθε άλλο παρά φιλική είναι. Διότι μετά τις 16 Αυγούστου, και εκεί θέλω να καταλήξω, άλλαξε η στάση της Τουρκίας. Χθες εκδόθηκε και μία νότα νότια του Καστελορίζου, επιροφορήθηκα, για έρευνες επιστημονικές που θέλει να κάνει η Τουρκία. Σημειώνω ότι η ελληνική πλευρά λέει ότι αυτές οι νόταμ δεν είναι νόμιμες, διότι νόταμ στο κομμάτι αυτό του Αιγαίου βγάζει μόνο η ελληνική πλευρά και οι αρμόδιες ελληνικές υπηρεσίες. Ξαναλέω λοιπόν, από μια μεριά υπάρχει το κόστος της εθνικής ασφάλειας παύλα προστασίας και από την άλλη μεριά υπάρχουν οι κίνδυνοι. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Ανέστη τον Ντόκα για να κουβεντιάσουμε λίγο για τα ζητήματα τα δικά του, αυτά με τα οποία γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Καλημέρα Ανέστη.
2: Καλό μήνα, καλημέρα Γιώργο.
1: Καλό μήνα παλικάρι μου, με το καλό, με το καλό. Για πες μας τα νέα.
2: Λοιπόν, σήμερα περιμένουμε μετά τις 12 ευρωζώνη πληθωρισμός και για τις 21 χώρες μέλη, να δούμε πώς πήγε ο Αύγουστος. Αν λάβουμε υπόψη τα πρώτα στοιχεία που έδωσε η Ισπανία και η Γερμανία, όλοι έχουν αυξημένο πληθωρισμό. Συνεπώς, θα δούμε και το δικό μας πληθωρισμό, πώς κινήθηκε τον Αύγουστο. Λοιπόν, το δεύτερο σημαντικό, χθες για πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό, έτσι, η ανεργία έσπασε προς τα κάτω το 7,9% στην Ελλάδα. Είναι ο σκληρός πυρήνας πλέον, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, αυτή η ανεργία. Αλλά μιλάμε τώρα βέβαια για Ιούλιο, έτσι, που είναι η κορύφωση της τουριστικής περίοδου και είναι λογικό αρκετός κόσμος να δουλεύει σεζόν. Συνεπώς, είναι το ευχάριστο μήνυμα αυτού του μακροοικονομικού δείκτη.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα, στα επιχειρηματικά, θα πρέπει να σας πω ότι πλέον έχουμε την είσοδο στο χρηματιστήριο της εταιρείας ποντοπόρου ναυτιλίας Starbulk, που έχουμε για την εκπομπή σου του κυρίου Παπά. Έχει μπει και άλλη εταιρεία, με παράλληλη διαπραγμάτευση βέβαια, του κυρίου Χατζιωάννου, η Savebulk, με την εξής διαφορά. Η Savebulk του Χατζιωάννου δεν έδωσε μετοχές στους Έλληνες, είναι με τις μετοχές παρέμεινε στη Νέα Υόρκη. Ο κύριος Παπάς θα κάνει δημόσια εγγραφή 9, 10 και 11 Σεπτεμβρίου, θα ζήσει 100 εκατομμύρια ευρώ από την Αθήνα και θα πάρουν μετοχές όσοι επιθυμούν φυσικά πρόσωπα και συμμετάσχουν στη δημόσια εγγραφή.
1: Μάλιστα.
2: Και αναμένεται δύο γνωστοί εφοπλιστές, δεν θα αποκαλύψω τα ονόματα, το επόμενο διάστημα να σηκώσουν ο καθένας από 200 εκατομμύρια ευρώ μέσω ομολογιακών δανείων από το χρηματιστήριο της Αθήνας.
1: Ανέστη, γιατί γίνεται αυτό τώρα? Το έχεις ξαναπεί, αλλά εγώ θέλω να το ξανακουβεντιάσω.
2: Αυτό το οποίο ο Μπουζνιά, ο επικεφαλής του Euronext, είχε υποσχεθεί αγοράζοντας και λέγοντας και στον κύριο Μητσοτάκη και στον κύριο Πιερακάκη ότι εγώ θα αγοράσω το χρηματιστήριο της Αθήνας και η πρώτη μου προτεραιότητα είναι να φέρω τους Έλληνες εφοπλιστές στην Αθήνα, πέρα από τη Νέα Υόρκη που είναι οι περισσότεροι στιγμένοι και στην Νορβηγία που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο χρηματιστήριο από το πρώτο ναυτιλία στον κόσμο,
1: ναι.
2: Όπως φέρουμε και στην Αθήνα. Με τη μόνη διαφορά βέβαια ότι θα είναι παράλληλα πραγματικά, θα έχουν αυτόνομα.
1: Ναι. Θα είναι και εκεί και εδώ δηλαδή. Έτσι θα είναι και στα δύο χρηματιστήρια.
2: Ναι, παράλληλα. Μάλιστα. Μετά τα κεφάλαια που σηκώνουν, καταλαβαίνεις και εσύ και αυτοί που μας ακούν ότι είναι γενικώς λίγα για τα δεδομένα αυτών των εταιριών.
1: Είναι όμως, ρε παιδί μου, ενδεικτικό. Αυτό λέω. Ναι. Ναι. Προφανώς τα 100 εκατομμύρια που.
2: Ανοίγει ένα κλάδο και αυτό είναι το σημαντικό.
1: Ναι.
2: Που σήμερα, για παράδειγμα, θα διαγραφεί ένα κράτο από το χρηματιστήριο που είχε διαπρέψει τα παλιότερα χρόνια. Οι εταιρείε επενδύσουν χαρτοφυλακίου, είχε μείνει μόνο μια εταιρεία, η Αλφα Τραστ συμμετοχών, εξαγοράστηκε από την Αλφα Μπανκ και αυτή μα χαιρετά και μα κουνά το μαντίλι και φεύγει και σταματάει και αυτό ο κράτο να διαπραγματεύεται στην Αθήνα. Μια Αθήνα που δεν έχει μια μεγάλη εταιρεία υψηλή τεχνολογία. Έτσι που αυτό είναι το μεγάλο παράπονο τώρα, στην εποχή τη ανοιχτή νοημοσύνη, να μην έχουμε μια μεγάλη εταιρεία τεχνολογίας στην Αθήνα. Από εκεί και πέρα, να σας πω ότι όπως πάνε τα αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου, Γιώργο, τέλος του μήνα θα έχουμε εικόνα εξαμήνου για τις στιγμένες. Οι 30 μεγαλύτερες που έχουν και το 80% της κεφαλαιοποίησης έχουν καθαρά κέρδη αυτή τη στιγμή 7,2 δισεκατομμύρια ευρώ καθαρά κέρδη. Είναι σύν 47% από πέρυσι. Αν συνεχίσουμε έτσι, πάμε και φέτος για τέταρτη χρονιά ρεκόρ κερδοφορίας όλων των εποχών. Θυμίζω 2007 11,2 δις, το 23, το 24 και το 25 συνεχίζαμε με ρεκόρ κερδοφορίας. Φέτος θα σπάσουμε πιθανότητα το φράγμα των 12 δις. Μιλάω για τις 150 εισηγμένες, εκ των οποίων όμως οι 30 είναι η κρέμ de la κρέμ και αυτές που βγάζουν αυτή την εκπληκτική κερδοφορία. Χθες το βράδυ η Hellenic Energy απάντηση στην κυβέρνηση. Ξεκινάει και αυτή να συνεχίσει για ένα μήνα να δίνει έκπτωση στις εταιρικές εταιρείες πετρολοειδών για αμόλυβη 10 λεπτά και 5 λεπτά στο ντίζελ. Και σήμερα μέχρι τις 10 το πρωί θα έχουμε ανακοίνωση και από τη Motor Oil με τη σειρά της και αυτή θα δώσει έκπτωση. Οι δύο εταιρείες δηληστηρίων είπαν ότι έχουν ουσιαστικά δώσει κάθε μία από 25 εκατομμύρια ευρώ 14 Ιουλίου με 31 Αυγούστου και για όλο το Σεπτέμβριο να συνεχιστεί αυτή η έκπτωση. Θα έχουμε από 20 εκατομμύρια ακριβώς για κάθε μία από τις δύο εταιρείες. Λοιπόν, και να πούμε τώρα βέβαια για το χρηματιστήριο ότι η Αθήνα περιμένει την αναβάθμιση. Την Παρασκευή αυτή που έρχεται αναβαθμίζονται οι 40 εταιρείες στην Αθήνα. Αυτές θα αναβαθμιστούν και την φθινοπορεινή ημέρα την Παρασκευή, την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, έχουμε πλέον την αναβάθμιση της Αθήνας για πρώτη φορά μετά από 159 μήνες. Ήταν 13 Ιουλίου του 2013 που μας είχε υποβαθμίσει ο MSCI, ανεβαίνουμε πάλι στα σαλόνια των αγορών και θα έχουμε εισρωές, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, περίπου 1,1 δις ευρώ στο χρηματιστήριο μέσα στο Σεπτέμβριο.
1: Ναι, αλλά ξαναλέω τι περάσαμε πρώτον αυτό το χρονικό διάστημα, να μην τα ξεχνάμε αυτά, αγαπητέ Ανέστη, πρώτον. Και το θέμα είναι τι θα σημάνει αυτό για το ελληνικό χρηματιστήριο και για όσους ακόμα συνεχίζουν να ενδιαφέρονται για το χρηματιστήριο, έτσι δεν είναι?
2: Αν δεν αυξήσουν αριθμό των καλών εταιριών για να μπορούν να βρίσκουν οι ξένοι εταιρείες να συμμετάσχουν, αλλά και οι Έλληνες, δεν θα σημάνει τίποτα. Θα είναι απλώς τις προές. Εδώ πάσχεις πλέον από εταιρείες και από μεγάλα μεγέθη. Έχεις μείνει με 30, άντε το πολύ 40 εταιρείες και δυστυχώς δεν μπαίνουν και εταιρείες που θα μπορούσαν να μπουν στο χρηματιστήριο της Αθήνας, που είναι μεγάλες, αλλά βρίσκουν εύκολα χρήματα αυτή την περίοδο και ροή κεφαλαίων, οπότε δεν τους ενδιαφέρει η αγορά.
1: Μάλιστα. Ανέστη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Την καλημέρα μου. Καλή εκπομπή, αγόρι μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μήνα. Ανέστη Ντόκας, κυρίες και κύριοι, συνάδελφος στην τηλεόραση Ναυτεμπορικής καθημερινά 7 με 9 και στην εφημερίδα Ναυτεμπορική. Ασχολείται με τα επιχειρηματικά και τα χρηματιστηριακά νέα. Κάθε Τρίτη τα λέμε και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι το καλοκαίρι, και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, με αναζητούσατε μέσω κοινωνικών δικτύων και για τον Ντόκα. Και χαίρομαι πάρα πάρα πολύ πραγματικά γι' αυτό. Λοιπόν, σε λίγο θα δούμε και τι γίνεται με τα καύσιμα. Θα τα κοβεντιάσουμε και αυτά με τον κύριο Ασμάτογλου. Θα είναι στην παρέα μας. Όμως εγώ θέλω να σας πω δύο πραγματάκια. Έβλεπα στοιχεία, τα έβλεπα και στο ρεπορτάζ της τηλεόρασης του Sky, στο Δελτίο Ειδήσεων, σχετικά με το δημογραφικό. Ούτε λίγο ούτε πολύ, κυρίες και κύριοι, 30.000 πρωτάκια χάθηκαν τα τελευταία 10 χρόνια. 30.000 πρωτάκια. Που τι σημαίνει αυτό στα απλά ελληνικά? Ότι όσο λείπουν τα πρωτάκια, ουσιαστικά δημιουργείται ένα χάσμα για το μέλλον. Μείζον θέμα το δημογραφικό. Λοιπόν, για το σχολικό έτος 26.

0: Επίσης να σας πω ότι σήμερα αναμένεται να ανακοινωθούν οι διορισμοί των εκπαιδευτικών, των έκτακτων εκπαιδευτικών, όχι των μόνιμων εκπαιδευτικών. Χθες έβλεπα στο διαδίκτυο μια νεαρά η οποία είχε βρει ένα σπίτι κάπου στη Λακωνία. Η νεαρά αυτή ήταν δασκάλα μουσικής, καθηγήτρια μουσικής. Επειδή λέει θα είχε ένα αρμόνιο και έπρεπε να τραγουδάει και κάποια πράγματα, αυτή η γυναίκα με την οποία είχε κλείσει το σπίτι της είπε ότι δεν στο δίνω το σπίτι. Και έψαχνα να βρει, η γυναίκα είχε την πραγμάτια της μέσα στο αυτοκίνητο και έκανε έκκληση μέσω κοινωνικών δικτύων να ψάξει να βρει σπίτι σε συγκεκριμένες περιοχές που μπορούν να την εξυπηρετήσουν για να βάλει τα πράγματά της και να μπει σε έναν προγραμματισμό. Θυμίζω ότι σιγά σιγά, επειδή πρέπει να παρουσιαστούν και οι δάσκαλοι και οι καθηγητές από σήμερα, από πρώτη του μηνός, διότι 11 ξεκινάει και η σχολική χρονιά, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια πίεση. Για σκεφτείτε, θα το κουβεντιάσουμε αυτό και αργότερα με μια φίλη νηπιαγωγό από την Κρήτη, τι γίνεται τώρα και σε όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερα στα απομακρυσμένα μέρη και στα απομακρυσμένα μας νησιά με τα σπίτια που ψάχνουν να βρουν και πάλι τα νέα αυτά παιδιά, αγόρια και κορίτσια, χώρους για να μείνουν και να ζήσουν για τη σχολική χρονιά η οποία ξεκινάει. Εδώ σας θέλω. Λοιπόν, για πάμε στον κύριο Ασμάτογλου να δούμε τι γίνεται τώρα με τα καύσιμα. Καλημέρα αγαπητέ Γεώργιε.
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Καλό μήνα, με υγεία. Για πέστε μας τα νέα τώρα, τι γίνεται.
1: Κοιτάξτε, πάλι ξανά άρχισε να ανεβαίνουν οι διεθνείς τιμές και βέβαια αυτό που βλέπουμε, επειδή είχε ανέβει το προηγούμενο διάστημα πολύ το πετρέλαιο κίνησης,
0: ναι.
1: Δεν προβλέπεται τις επόμενες μέρες μεγάλη αύξηση στο πετρέλαιο κίνησης, αλλά αντίθετα προβλέπεται μια μεγάλη αύξηση στις βενζίνες. Δηλαδή σήμερα η βενζίνη και το πετρέλαιο έχουν μια πάρα πολύ μικρή αύξηση, αμεληταία θα πω,
0: ναι.
1: Αλλά από αύριο περίπου 2 λεπτά στις βενζίνες επάνω. Το πετρέλαιο όχι τόσο, είναι πολύ λίγο η αύξησή του. Αυτές είναι οι προβλέψεις για τις επόμενες μέρες, δηλαδή αυξήσεις στις αμόλυβδες βενζίνες. Και βέβαια αυτό έχει σαν συνέπεια και την άνοδο των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου, αλλά όπως και το προηγούμενο διάστημα ανέβαινε μονομερώς το πετρέλαιο κίνησης και όχι τόσο οι βενζίνες, τώρα βλέπουμε αυτή τη βδομάδα
0: αυτό
1: να ανεβαίνουν οι
0: οφείλεται,
1: βενζίνες.
0: Θα το ξανακουβεντιάσουμε πάλι αυτό, θα το ξαναρωτήσω. Αυτό το γεγονός δηλαδή ότι τις προηγούμενες μέρες τσιμπούσε περισσότερο το πετρέλαιο κίνηση σε σχέση με τις βενζίνες. Και τώρα από ό,τι μου λέτε αλλάζει λίγο αυτό το κλίμα. Έχει να κάνει με τη ζήτηση που υπάρχει.
1: Θα πρέπει να το δεχτούμε αυτό. Και θα είναι με τη ζήτηση. Μπορεί και να μην είναι όμως.
0: Τότε με τι άλλο είναι. Με κερδοσκοπικά φαινόμενα, ας πούμε.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει έτσι. Όλο αυτό το χρηματιστήριο του πετρελαίου πρέπει να φέρει κέρδη.
0: Καλά, προφανώς έχει
1: τώρα,
0: κέρδη.
1: Τώρα, αν το χαρακτηρίσουμε ως κερδοσκοπία, πείτε το έτσι. Αλλά εγώ θα πω και θα πρέπει να περιοριστούμε και να πούμε ότι είναι θέμα ζήτησης. Άλλο δεν μπορείς να ξέρεις αν πράγματι είναι κερδοσκοπικό.
0: Κάποιοι παίζουν παιχνίδια, κατάλαβα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Κατάλαβα τι λέτε. Να σας πω, οι τιμές στα νησιά πού κυμαίνονται, κυρία Σματοκλού. Εντάξει. Είστε στο λεκανοπέδιο, έβλεπα το πρωί πάλι τα ξημερώματα, λίγο κατέβηκε το κίνησης, η βενζίνη σταθερά πάνω από 2.
1: Τώρα πάνω από 2.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα πλέον Αθήνα-Θεσσαλονίκη έχει ξεφύγει, έτσι. Είμαστε σταθερά πάνω από το 2.
0: Ναι, στα νησιά που έχουμε και τουρισμό μπόλικο ακόμα, τι γίνεται?
1: Στα νησιά παραμένει ψηλά και ξέρετε, την προηγούμενη εβδομάδα που έκανε μία μείωση το πετρέλαιο κίνησης, τα νησιά δεν το είδανε. Και γιατί το λέω? Γιατί τα νησιά, επειδή ο εφοδιασμός τους είναι αναδεκαήμερο περίπου, έτσι, δεν προλαβαίνουν να μπορέσουν να παρουσιάσουν στους πολίτες εκεί, στους καταναλωτές, αυτή τη μείωση. Γιατί αν θα αγοράσει ακριβά, γίνεται η μείωση, ξαναπαίρνει πάλι καύσιμα, το ξαναπαίρνει πιο ακριβά από το ακριβό που αγόρασε το προηγούμενο διάστημα.
0: Ναι.
1: Και
0: άμα πέσει, συγγνώμη πρόεδρε, τώρα εδώ με ιντριγκάρεις λίγο. Και άμα πέσει ρε παιδί μου στις δύο περιπτώσεις που έχουμε τη μείωση της τιμής του καυσίμου και στην επόμενη πάλι
1: ναι,
0: μείωση.
1: Θα είναι
0: πιο χαμηλά, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, θα το δει.
0: Αλλά η αλήθεια είναι.
1: Αυτό.
0: Ναι, καλά, εντάξει, μπορεί είναι στην τύχη.
1: Δεν έχει συμβεί.
0: Στην τύχη. Να σας πω, άρα πόσο είναι 2,20 ας πούμε η βενζίνη περίπου στα νησιά?
1: Το 2,20 είναι το λίγο. Το σύνηθες εκεί πέρα είναι 2,35, 2,30, 2,35.

0: ας πούμε τα Κυκλαδονήσια, τα κριτικά νησιά, η δύσκολη γραμμή των Κυκλάδων είναι στα 2,5 ευρώ. Εκεί βρίσκεται.
1: Α, είναι πολύ ακριβό.
0: Ναι, ναι.
1: Σε καλό δρόμο είναι η νησιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σματοβλή.
0: Καλημέρα μου. Ευχαριστώ. Καλό μήνα,
1: καλό μήνα με υγεία, να είμαστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν και για το ζήτημα των καυσίμων. Κάθε εβδομάδα τώρα έχουμε στην παρέα μας τον κύριο Ασμάτογλου, πρωινός τύπος είναι, για να μας τα πει και αυτός από τη δική του πλευρά. Θα ξαναγυρίσω λίγο. Βλέπω διάφορα μηνύματα που μου στέλνετε για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Πριν όμως να πω καλημέρα στη φίλη μου την Αργυρό. Αργυρό γιορτάζει σήμερα τώρα, γιατί εγώ μπερδεύτηκα γενικά. Καλό μήνα, με υγεία να είμαστε καλά. Ο Σπύρος μου λέει, αυτά λέει με το δημογραφικό τα ξέρει, λέει ο Πρωθυπουργός. Γιατί λέει και η κυβέρνηση ευθύνεται γι' αυτό. Υπάρχει, προφανώς. Είναι η ιστορία του δημογραφικού. Δεν είναι τα τελευταία μόνο 2, 3, 5, 7, 10 χρόνια. Είναι πιο βαθιά η κρίση. Κατά ταπεινή μου άποψη, ένα μεγάλο κομμάτι έχει να κάνει από τότε που μπήκαμε στα οικονομικά δύσκολα μονοπάτια. Αυτό αφενός έσπρωξε αρκετό κόσμο στο εξωτερικό. Έφυγαν λοιπόν κάποιοι άνθρωποι και κάποιες οικογένειες. Ή ενδεχομένως κάποιοι δεν μπόρεσαν να κάνουν οικογένεια, γιατί τα πράγματα είναι πολύ ακριβά και τα ξαναμετράνε και δεν τους βγαίνει αυτή η ιστορία. Αν το δεχτούμε και αυτό, όπως και να έχει πάντως, επειδή και η Ευρώπη γενικά περνάει δύσκολα δημογραφικά, δεν είμαστε μόνο εμείς, πρέπει και νομίζω θα ακουστούν αυτά γιατί το δημογραφικό είναι ένα σοβαρότατο θέμα. Κάποια πράγματα θα πει ο Πρωθυπουργός, αναφέροντας και το πλέγμα εκείνων των κινήσεων σε πολιτικό επίπεδο, αλλά νομίζω και τα υπόλοιπα κόμματα θα αναφερθούν στο ζήτημα αυτό με τον δικό τους τρόπο, διότι ξαναλέω, στο δημογραφικό επίσης δεν χωράει και πολιτική κόντρα. Στο δημογραφικό πρέπει να υπάρξουν εκείνοι οι δρόμοι που να συναποφασιστούν και να υπάρξουν μέτρα τα οποία θα τα ακολουθούμε σταθερά για ικανό χρονικό διάστημα, μπας και αλλάξει. Για να αλλάξει ραγδαία δεν το βλέπω, σας το λέω ειλικρινά, αλλά μπας και λίγο βελτιωθεί η κατάσταση, γιατί τώρα τίνει ακόμα χειρότερα. Να ξέρετε ότι τώρα ο δείκτης γεννήσεων είναι 0,80, κάτι τέτοιο. Άρα δηλαδή σχεδόν λιγότερο από ένα παιδί ανά ζευγάρι. Αν αυτό μπορεί να μετατραπεί σε αριθμούς. Καλημέρα κύριε Κιμιονή. Μου γράφει ο κύριος Κιμιονής για τον πεζόδρομο της Βασιλίσσης Όλγας. Προλίγων εβδομάδων λέει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός επερώταν, λέει, για το πεζοδρόμιο της Βασιλίσσης Όλγας στο Ζάπιο, η κυρία Μενδώνη για τα αρχαία και ο δήμαρχος κλπ. Κλπ. Επί ημέρας, λέει, δεν ανάβουν το βράδυ τα φώτα στις κολόνες και δεν μπορούμε να περπατήσουμε. Λέει, τα θαμνοειδίνα απότιστα και εγκατελειμμένα και τα αρχαία παρατημένα. Τα άλλα τα αρχαία δεν ξέρω εκεί τι μπορούν να κάνουν για τα αρχαία. Η αλήθεια είναι ότι δεν προσέχω τώρα που περνάω από εκεί. Πρώτα είχε τέτοιο φωτισμό η Βασιλίσσης Όλγας που ήταν, λες, και ήταν στούντιο κινηματογραφικό. Αλλά τώρα δε, γενικά δεν προσέχω. Κοιτάω περισσότερο την Ακρόπολη όσο μπορώ να τη δω, να σας πω την αλήθεια. Καλημέρα κύριε Κιμιονή. Είναι ένα θέμα αυτό. Όντως, αν. Ας πούμε, δεν ποτίζουν τα. Θα μου πεις, τα ποτίζουν. Πρέπει να ποτίζουν τα λούδια, πρέπει να υπάρχει φωτισμός για ευνόητους λόγους. Για ευνόητους λόγους. Τώρα που λέτε, βρήκα ευκαιρία, κύριε Κιμιονή, έβλεπα χθες. Νομίζω ότι το αναμετέδωσε και ο κύριος Δούκας, έναν τουρίστα μας, ο οποίος μπήκε στον εθνικό κήπο ή βασιλικό κήπο κατά κάποιους και έκανε διαφήμιση ο τουρίστας μας για τον κήπο αυτόν. Τι ωραία που είναι, τι ωραία που κάθονται τα παιδιά, οι οικογένειες παίζανε, κάνανε, ράνανε. Και έλεγα, ρε παιδί μου, τι δύναμη έχουν για μια ακόμα φορά τα κοινωνικά δίκτυα. Μπορεί κάποιος, ας πούμε, ο οποίος κάνει μια βόλτα ή επισκέπτεται τον τόπο μας, είτε να εκθιάσει κάτι, είτε να μας περάσει γενναίες 14. Καλημέρα Βασίλη. Να μην μας διαφεύγει, λέει, ότι εξαιτίας των Τούρκων ξοδεύουμε. Μα προφανώς. Και γενικότερα της κατάστασης η οποία υπάρχει στη Μέση Ανατολή, αλλά προφανώς η Τουρκία είναι η βασική παράμετρος του κόστους όλου αυτού του πράγματος το οποίο υπάρχει για την άμυνα της χώρας. Προφανώς. Καλημέρα Βασίλη. Γεια σου Νίκο. Χθες, λέει, μου έκανε εντύπωση το γεγονός, πήγαινα, λέει, το πρωί τέτοια ώρα, λέει, από τον Γαλατά Τριζινίας προς το Μετόχι για να περάσω απέναντι στην Ήδρα. Σε κάποιο σημείο, λέει, κάπου στην Ερημιά, μια βαλίτσα, λέει, δεξιά στο δρόμο. Δεν σταμάτησα να δω τι συμβαίνει, μη τυχόν, λέει, και μου επιτεθεί κάποιος. Πήρα την αστυνομία και τους ενημέρωσα. Τους είπα, λέει, μπορεί να είναι κάτι, λέει, τυχαίο. Μπορεί να είναι και κάτι σοβαρό όμως. Στην επιστροφή μου, λέει, το μεσημέρι από την Ήδρα, η βαλίτσα ήταν ακόμα εκεί. Μα ο άλλος είχε μέσα στη βαλίτσα, το είχε δώσει λέει, στο μωρό. Στα παιδιά λέει να κουβαλάνε και είχε μέσα κατεπεσημένο το 8 μηνών βρέφος. Με τις 20 μαχαιριές, 10 μαχαιριές. Καλημέρα Αλέξανδρε, καλημέρα και καλό μήνα. Εθνική απάτη λέει για την αύξηση των κερδών λέει, στα σούπερ μάρκετ. Πρώτη μέρα χθες και δεν βρήκαμε τριάδα γιαουρτιών κάτω από 3,5 ευρώ. Το γάλα που μέχρι προθέσει το αγοράζαμε 1,80. Χθες 2,05. Φρυγανιές μέχρι προθέσει 1,82. Η ίδια προϊόντα, Αλέξανδρε. Χθες 1,97. Απορώ ειλικρινά με την ανοχή σας, λέει εσάς των δημοσιογράφων, αναφορικά με το ζήτημα. Περισσότερο λέει αδιαπορώ, δε απορώ, συγγνώμη, με τη δική μας αντοχή, λέει, ως πολίτες και εργαζόμενοι. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Εγώ χθες πάντως στο σούπερ μάρκετ που πήγα, σας το λέω ειλικρινά, εγώ πάω για συγκεκριμένα προϊόντα. Είμαι λίγο στοχοπροσιλωμένος. Δεν κοιτάω δεξιά-αριστερά. Τα προϊόντα λοιπόν τα οποία είδα, αυτά τα οποία αγοράζω, και λόγω ηλικίας δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, οι τιμές ήταν ίδιες, δεν είχε καμία διαφοροποίηση. Όμως είδα τα ταμπελάκια, τα συγκεκριμένα που ουσιαστικά σας λέω είναι ένα νέο καλάθι της νοικοκυράς, του νοικοκυριού τέλος πάντων σωστότερα. Κάποια τα προϊόντα αυτά δεν μου φάνηκαν πολύ φθηνότερα, να σας πω την αλήθεια. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι δεν υπάρχει προηγούμενη τιμή για να συγκρίνεις αν είναι όντως φθηνότερα ή όχι. Ξαναλέω όμως, επειδή έκανα έτσι μια συζήτηση στο σπίτι, κάναμε μια γενική συνέλευση για να το κουβεντιάσουμε το ζήτημα αυτό. Επειδή τα δύο από τα τρία μέλη της οικογένειας πήγαν στο σούπερ μάρκετ χθες, μου είπαν ότι υπάρχει μια διαφορά στα σαμπουάν. Εκεί είναι περίπου λέει γύρω στο 1 ευρώ συγκεκριμένο σαμπουάν το οποίο αγοράζουμε, το οποίο ήταν μέσα στα προϊόντα αυτά, και στα καθαριστικά επίσης. Βέβαια εδώ άνοιξε μεγάλη συζήτηση, εννοώ αυτά τα οποία χρησιμοποιούν τα προϋπαντικά για το πλυντήριο και τα ρούχα, αν τι ποσότητα είναι μέσα, γιατί άλλο είναι οι 50 μεζούρες, άλλο είναι οι 44 μεζούρες. Εκεί είμαστε λίγο χαμένοι στον ορίζοντα, πρέπει να σας πω. Αλλά σίγουρα είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα η ακρίβεια, δεν το κουβεντιάζω. Ο φίλος μου από την Καλυθέα μου λέει καλημέρα, είμαστε 250.000 συνταξιούχοι. 250.000 έχουμε πάει στο δικαστήριο, κερδίσαμε, αλλά ακόμα περιμένουμε. Έχουμε 800.000 συνταξιούχους που τους είπα να μην κάνουν αγωγές, γιατί θα τα έφτιαχναν μόνοι τους. Να τα σουμάρουμε λέει και να τα ρίξουμε στην κάλπη, και τι θα γίνει στο πολιτικό σύστημα που εδώ και χρόνια μας κακομεταχειρίζεται και αφήνει μη καταβάλλοντες εισφορές κλπ. Και τζαμπατζίδες να ζουν από εμάς, λέει ο φίλος μας από την Καλυθέα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα μηνύματα τα πρωινά. Όταν θα γυρίσουμε έχουμε να κουβεντιάσουμε και άλλα πολλά. Στο Νεπάλ 1000 νεκροί, 4.000 οι αγνοούμενοι. Θα μιλήσουμε για το Νεπάλ με έναν ειδικό για το ζήτημα αυτό. Και μετά θα μιλήσουμε και για τα επαγγελματικά ταμεία που έρχονται και πάλι στη ζωή μας. Έχουμε καλεσμένο. Λοιπόν, διαφημίσεις. Αναλυτικό μαγαζίνο με τη Μεράνια Πασχαλίδη. Sky 100,3, επιστρέφουμε αμέσως μετά. Καλημέρα, καλό μήνα.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή. Για το σπίτι του μέλλοντος.
3: Για τον αγρότη του σήμερα.
2: Για τον εργολάβο του τώρα.
3: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
2: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
3: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
2: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
3: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
2: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
3: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
4: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
5: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
6: Η μερούλα.
7: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
8: Μύρισε όλη η γειτονιά.
3: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
3: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
3: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
3: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
9: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44 450. Καλύτερο δεν έχεις.
10: Ρε, δεν είναι τίποτα η εξέταση του προστάτη. Το PSA, πώς το λένε. Πας, το κάνεις και ησυχάζεις το κεφάλι σου. Από το να έχεις δει τη φωνή στο μυαλό σου όλη την ώρα. Πω, πρέπει να πάω. Πω, πως έχω κάτι. Χίλιες φορές καλύτερα να κάνεις την εξέταση. Να πάει στην ευχή.
11: Ρε, στην ηλικία μας, αυτά είναι αυτονόητα.
12: Δεν έχεις άδικο. Θα πάω. Εσύ έχεις πάει,
10: Εγώ. Εγώ. Όχι.
13: Ξέρεις να τα λες, μάθε και να τα ακούς. Οι προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο μας αφορούν όλους. Τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, κολονοσκόπηση, PSA και αξονική θώρακος. Ας κρατήσουμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
14: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλό σας μήνα. Είναι 31η Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Μελίνα Σαμαραθέλη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Ελένη Μπουλιέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Άμεση συνέχεια της Συμμαχίας Ελλάδας και Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο, χαρακτήρισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τη συμφωνία που υπογράφηκε χθες για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου συστήματος αντιεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας της χώρας μας. Εγκληματία και γενοκτόνο χαρακτηρίζει τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Εχμές για την Τουρκία, αφήρσε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, όπως ανέφερε, το Ισραήλ και η Ελλάδα αντιμετωπίζουν κοινές περιφερειακές προκλήσεις σε μια εποχή κατά την οποία πολιτική μεγεμονία. Μονικές φιλοδοξίες ενώντας τον Ταγί Περντογάν επιδιώκουν να επεκτείνουν την επιρροή τους και να υπονομεύσουν τη σταθερότητα στην περιοχή. Προθεσμία να απολογηθούν αύριο. Έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες στην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκε το νεκρό βρέφος. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μία καταδήλωση της Γερμανίδα και έναν ακόμη άνδρα αφγανικής καταγωγής. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας σε κάμπινγκ στην Ασπροβάλτα, στο Δήμο Βόλβη, στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η υπεύθυνη του κάμπινγκ ενημέρωσε την αστυνομία χθες το βράδυ. Πρόκειται για αλλοδαπό υπήκοο Ινδίας. Μια σημαντική υπόθεση λαθρεμπορίας και φοροδιαφυγής εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Εντόπισαν επιχείρηση που είχε εισαγάγει πάνω από 1,2 εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια. Ωστόσο, είχε πουλήσει εκδίδοντας τιμολόγιο μόνο για τα 230.000 ζευγάρια. Τα υπόλοιπα πωλήθηκαν χωρίς να εκδοθούν τα προβλεπόμενα παραστατικά. Νέο περιστατικό με δεξαμενόπλιο σημειώθηκε κοντά στα στενά του Ορμούς. Η αρμόδια υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι το δεξαμενόπλιο επλήγει από 3 βλήματα 17 ναυτικά μίλια ανατολικά του Ομάν. Την παραίτησή του στον Αμερικανό Πρόεδρο υπέβαλε ο Υπουργός Στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών, Νταν Ντρίσκολ, έπειτα από 18 μήνες στο αξίωμα. Δεν δόθηκε κάποιος λόγος για την αποχώρηση, ο οποίος είναι φίλος του Αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βάνς, ωστόσο υπήρχαν συνεχείς εντάσεις με τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέξεθ. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη Συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ που υπογράφηκε χθες για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα. Η Συμφωνία για το νέο σύστημα αντιεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας αποτελεί άμεση συνέχεια της Συμμαχίας της Ανατολικής Μεσογείου, τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Πρόσθεσε πως η Συμμαχία σφυριλατήθηκε πριν από μια δεκαετία με την Ελλάδα και την Κύπρο και η χθεσινή Συμφωνία αποτελεί περαιτέρω απόδειξη των τεράστιων δυνατοτήτων των αμυντικών και τεχνολογικών βιομηχανιών του Ισραήλ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ανέφερε ότι αυτή η κίνηση εκφράζει τη δύναμη του Ισραήλ, την εμπιστοσύνη στις αμυντικές εξαγωγές της χώρας και την ενίσχυση των περιφερειακών συμμαχιών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 3 δισεκατομμύρια 35 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν χαρακτηρίζει τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου εγκληματία και γενοκτόνο και τον κατηγορεί ότι έχει καταστεί κοινός εχθρός της ανθρωπότητας, της διεθνούς κοινότητας και της διεθνούς ασφάλειας. Εχμές την ίδια ώρα κατά της Τουρκίας αφήνει ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Όπως ανέφερε, το Ισραήλ και η Ελλάδα μοιράζονται κοινά στρατηγικά συμφέροντα και αντιμετωπίζουν κοινές περιφερειακές προκλήσεις σε μια εποχή κατά την οποία πολιτικοί με ηγεμονικές φιλοδοξίες ενώντας τον Ταγί Περντογάν επιδιώκουν να επεκτείνουν την επιρροή τους και να υπονομεύσουν την σταθερότητα στην περιοχή. Η ασπίδα του Αχιλέα είναι η καλύτερη απάντηση και εκτός συνόρων σε όσους αναπαραγάγουν ανιστόρητες και εκτός λογικής του διεθνούς δικαίου διατυπώσεις, αλλά και εντός συνόρων σε όσους κάποιες φορές κάνουν κακό στα εθνικά συμφέροντα χωρίς να το καταλαβαίνουν, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
1: Το μήνυμα είναι διπλό, που στέλνει η Ελλάδα και με την κίνηση αυτή και με το σύνολο της εξωτερικής, της πολιτικής αλλά και του τρόπου που εξοπλίζεται και ενισχύεται. Αφενός μεν ήταν, είναι και παραμένει ένα κράτος το οποίο σέβεται το διεθνές δίκαιο και κινείται πάντοτε σε αυτόν τον άξονα και παράλληλα με βάση την πολιτική που ακολουθείται τα τελευταία 7 χρόνια είναι πιο ισχυρή από ποτέ. Η σημερινή υπογραφή προστίθεται σε μια σειρά από επιτυχίες της αμυντικής πολιτικής αλλά και της ελληνικής διπλωματίας τις οποίες δεν τις είχαμε δει αθρηστικά όλες τις προηγούμενες δεκαετίες. Και είναι αυτό που ενοχλεί τους εγχώριους αμφισβητείες του πολιτικού συστήματος.
0: Στην αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας και Λιβάνου σε μια στρατηγική εταιρική σχέση, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις του χθες με τον Πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν, στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως σημείωσε, στο πλαίσιο της νέας αυτής σχέσης, Αθήνα και Βηρυτός προωθούν τη θεσμοθέτηση Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, το οποίο θα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τομέων. Υπογράμμισε παράλληλα τη σταθερή θέση της Αθήνας υπέρ της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου.
2: Την στήριξη αυτή επιβαίνουμε σήμερα παίρνοντας επί της ουσίας απόφαση για την αναβάθμιση των σχέσεών μας σε μια εταιρική στρατηγική σχέση. Ο σκοπός μας είναι να θεσμοθετήσουμε ένα ανώτατο συμβούλιο συνεργασίας. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδαμε στην διαφύλαξη του πολυπολιτισμικού χαρακτήρα του Λιβάνου, στην προστασία των χριστιανικών κοινοτήτων. Η θέση μας είναι σαφής. Το ισχυρό κράτος είναι προϋπόθεση για έναν ισχυρό Λίβανο.
0: Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα και στο πεδίο των ελληνοτουρκικών. Επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, Γιώργος Χεραπετρίτης, υπογράμμισε ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα πραγματοποιηθεί με βάση τον προγραμματισμό της εταιρείας τους επόμενους μήνες. Το διεθνές δίκαιο είναι πάρα πολύ σαφές, δεν απαιτεί την άδεια της Τουρκίας, ούτε πρόκειται να ζητηθεί οποιαδήποτε άδεια της Τουρκίας, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Χεραπετρίτης. Να τον ακούσουμε.
3: Είναι ένα έργο κοινού ενδιαφέροντος, ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος. Οφείλει να γίνεται σεβαστό από όλους. Θα πραγματοποιηθεί το έργο με βάση τον προγραμματισμό τους επόμενους μήνες. Εκτιμούμε ότι θα επανεκκινήσει η έρευνα και πόντιση του καλωδίου. Το διεθνές δίκαιο είναι πάρα πολύ σαφές. Δεν απαιτεί την άδεια της Τουρκίας, ούτε πρόκειται να ζητηθεί οποιαδήποτε άδεια. Εμείς είμαστε πάντοτε έτοιμοι για οποιοδήποτε σενάριο, από το πιο ήπιο έως το πιο έντονο.
0: Ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μια ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού ασκήθηκε σε βάρος των τριών συλληφθέντων στην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκε το νεκρό βρέφος. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μια καταδήλωση της Γερμανίδα και έναν ακόμη άνδρα αφγανικής καταγωγής. Μετά την άσκηση της δίωξης, οι τρεις κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο Τετάρτη. Η αστυνομική προανάκριση για το νεκρό βρέφος συνεχίζεται, καθώς από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι το μωρό δολοφονήθηκε έχοντας δεχθεί πάνω από 10 μαχαιριές στην πλάτη του. Η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών που τέθηκε σε ισχύ χθες αφορά 1.740 προϊόντα με μέσο όρο μείωση τη τιμή του στο 9,5%. Τόνισε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος, όπως ανέφερε, πρόκειται για τρόφιμα, βασικά είδη διαβίωσης και σχολικά είδη εν ώψη τη νέα περίοδου.
4: Πρόκειται για 1.740 προϊόντα με μέσο όρο μείωση τη τιμή του στο 9,5%. Είναι τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης, αποτέλεσμα της συνεργασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και των Φορέων της Επιχειρηματικότητας. Και είναι σε συνέχεια διαρκών δράσεων και πρωτοβουλειών για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας.
0: Στα στοιχεία της πρωτοβουλίας αναφέρθηκε και η διοικητρία της νέας ανεξάρτητης αρχής Δέσποινα Τσακάρη, τονίζοντας πως η πρωτοβουλία θα διαρκέσει μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου. Από την 1η Νοεμβρίου θα υπάρχουν τόσο κωδικοί που θα παραμείνουν στην πρωτοβουλία, όσο και νέοι κωδικοί.
5: Τα πρώτα δείγματα για τον Αύγουστο επίσης είναι θετικά. Περιμένουμε αυτή την εβδομάδα να πάρουμε τα στοιχεία από τον Ιαλκά. Πηγαίνουμε όμως μάλλον για δεύτερο μήνα με αρνητικό πληθωρισμό.
0: Συνεχίζεται εντωμεταξύ και το μήνα Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο, όπως ανακοίνωσε χθες το Υπουργείο Οικονομικών. Το εκτιμόμενο δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται σε 30 εκατομμύρια ευρώ. Το νότιο Αιγαίο, δηλαδή οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, έχουν τις περισσότερες διανυκτερεύσεις επισκεπτών ανακάτοικο και ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Οι 126.817 διανυκτερεύσεις ανά 1.000 κατοίκους είναι 19 φορές περισσότερες από μέσο όρο της Ευρώπης. Το μέγεθος αυτό, από τη μία, αποτυπώνει την επιτυχία του ελληνικού τουρισμού και από την άλλη, καταδεικνύει την πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι δημοφιλείς προορισμοί να διαχειριστούν τις τουριστικές ροές, ειδικά στην κορύφωση της σεζόν. Στις διεθνείς εξελίξεις, δύο νεκροί ανάμεσά τους και οι δράστης και ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός επίθεσης με μαχαίρι χθες το μεσημέρι στην Times Square της Νέας Υόρκης. Σύμφωνα με την αστυνομία, μια γυναίκα μαχαίρωσε έναν άνδρα και μια γυναίκα. Η γυναίκα διέφυγε όταν εντοπίστηκε από αστυνομικούς, αρνήθηκε να παραδώσει τα μαχαίρια, με αποτέλεσμα ένας από αυτούς να την πυροβολήσει. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, που αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Οι αρχές της Νέας Υόρκης ανακοίνωσαν πως η επίθεση δεν σχετίζεται με τρομοκρατική ενέργεια.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός επικράτησε εκτός έδρας του Λεβαδιακού με 2-0. Μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση, η εθνική ομάδα μπάσκετ κέρδισε την Ισπανία με 108-106 για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027, διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες της για πρόκριση στην επόμενη φάση.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
10: Καλή ημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Λίγα είναι τα σημεία στο λεκανοπέδιο που ταλαιπωρούν τους οδηγούς και σήμερα το πρωί. Το πρώτο είναι ο Πειραιάς. Όσοι έρχονται από την πλευρά της Δραπετσόνας προς το λιμάνι του Πειραιά να γνωρίζουν πως και στο ύψος των λιπασμάτων θα συναντήσουν αυξημένη κίνηση. Και εν συνεχεία, μετά το Υπουργείο Ναυτιλίας κατά μήκος της Ιετιώνιας Ακτής του Αγίου Διονυσίου και της Κόνωνος μέχρι να φτάσουν στην πλατεία Υποδαμίας. Το δεύτερο δύσκολο σημείο είναι ο Σκαραμαγκάς. Η ευρύτερη περιοχή του Σκαραμαγκά. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί και η ηλιοφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου, από το Δαφνί δηλαδή προς τη λίμνη Κουνδούρου, έχει αυξημένη κίνηση και αραιό μποτιλιάρισμα, και η περιφερειακή Εγάλεο προς τη λίμνη Κουμουνδούρου στο τελευταίο της κομμάτι. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος των Αγίων Αναργύρων και στην Πέτρου Ράλη από τη Θηβών προς την Κηφισού, που έχουμε και χαλασμένους φωτεινούς σηματοδότες.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
11: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Και καλό μήνα να έχουμε. Στην Αττική σήμερα, τρίτη ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 4 στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 35 βαθμούς. Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός, αλλά με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ρινά, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα, τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας, με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρειο ρινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 36 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Την Τετάρτη έστριος καιρός με πρόσκαιρες συννεφιές στα υπηρετικά από το μεσημέρι, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες, οι οποίες θα διατηρηθούν μέχρι τη νύχτα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, η απογευματινή αστάθεια θα ενταθεί σχεδόν σε όλα τα υπηρετικά, ενώ την Παρασκευή λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη βόρειο-ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια και την Πελοπόννησο. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 7 και 17 πρώτα λεπτά, Sky 100.3. Καλό μήνα κυρίες και κύριοι, καλό μήνα με το καλό ο Σεπτέμβρης ο οποίος μπήκε στη ζωή μας. Καλό δρόμο στους πρωινούς, χαίρομαι πάρα πολύ για την επικοινωνία μας, την αμφίδρομη αυτή σχέση που έχουμε αναπτύξει τα πρωινά εδώ στο Sky 100.3. Δυστυχώς είχαμε ένα τραγικό περιστατικό τη νύχτα, τα ξημερώματα ουσιαστικά. Είχαμε ένα δυστύχημα με την εμπλοκή δύο μοτοσικλετών, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, στη συμβολή των οδών Μουστοξίδη με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Δεν έχουν ξεκαθαρίσει ακριβώς τα γεγονότα. Το σίγουρο πάντως είναι ότι δύο μοτοσικλέτες συγκρούστηκαν και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο που βρισκόταν στο σημείο. Από τη σύγκρουση δυστυχώς είχαμε τρεις ανθρώπινες απώλειες. Πρόκειται για έναν 51 ετών άνδρα, μια γυναίκα 27 ετών και μια ακόμα γυναίκα, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους. Και αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν γύρω από το ζήτημα αυτό. Ο κύριος Χωλιομιχάλης έγινε να μας πει τώρα κάποια πράγματα και περί κίνησης και περί του περιστατικού ενδεχομένως. Έλα Δημήτρη, καλημέρα. Καλό
1: καλημέρα,
0: μήνα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα Γιώργο μου. Όχι, περί του περιστατικού δεν θα σας μιλήσω, αλλά με ενημέρωσε ο φίλος ο κρατής Δημήτρης και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ ως ονόματος για ένα μεγάλο μποτιλιάρισμα το οποίο υφίστανται όσοι είναι στην Κατεχάκη ή προτίθενται να πάνε στην Κατεχάκη. Ποιους αφορά αυτό το μποτιλιάρισμα? Αφορά αυτούς που από την Ηλιούπολη θέλουν να πάνε προς την Κεσαριανή και την Αττική Οδό. Είναι ακινητοποιημένη και μάλιστα επί μακρόν, γιατί υπάρχει ένα σταματημένο κόκκινο αυτοκινητάκι, τέλος πάντων, να μην λέμε μάρκες, μέσα στη μέση του δρόμου.
0: Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να δημιουργεί τέτοιο πρόβλημα?
1: Ναι, και όμως ναι. Και όμως ναι, δυστυχώς, και μιλάμε για μεγάλο μποτιλιάρισμα. Τι μπορούν να κάνουν κοντολογείς όσοι ήθελαν να διαγράψουν αυτή την πορεία? Να πάνε είτε μέσω της Βουλιαγμένης ή της Ηλιουπόλεως στη Φιλολάου ή στην Αρδιτού και να πάνε γύρω-γύρω. Να πιάσουν δηλαδή το τρίγωνο Φιδιπίδου, τη Μεσογείο και να κάνουν δεξιά στην Κατεχάκη, στα στρατιωτικά νοσοκομεία και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Αυτό θα προτείναμε να κάνουν ή να μπουν μέσα από Ζωγράφου, τέλος πάντων, η Ηλίσια Ζωγράφου και να πάνε κατευθείαν στην. Τι άλλο έχουμε, με ενημέρωση ο Στέφανος, ο συνάδελφός μας, ένα κινητοποιημένο αυτοκίνητο στο τρίγωνο Φιδιπίδου. Κατεβαίνοντας λοιπόν τη Μεσογείο θα συναντήσετε μια σχετική καθυστέρηση. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Χωλιομιχάλης, τον ευχαριστώ πάρα πολύ και πάμε στη τηλεφωνική γραμμή. Σας έλεγα και νωρίτερα, γιατί σήμερα ανακοινώνονται και 30.000 αναπληρωτές και τρέχουν τώρα οι αναπληρωτές, αλλά και αυτοί οι οποίοι διορίστηκαν να βρουν σπίτια. Το κλασικό ζήτημα το οποίο υπάρχει σε αρκετές περιοχές, ειδικά τουριστικές περιοχές, μιας και ο τουρισμός συνεχίζεται. Κυρία Μαρία Σπανού είναι καταρχήν φίλη μας και δεύτερον είναι νηπιαγωγός, είναι κάτω στην Κρήτη. Τα έχουμε πει αρκετές φορές στο παρελθόν για ζητήματα που είχαν τα νηπιαγωγή. Τώρα για να δούμε λίγο τι γίνεται. Και η Κρήτη είναι μια περιοχή που η αλήθεια είναι ότι ταλαιπωρείται αρκετά όσον αφορά την έβρεση σπιτιών για τους δασκάλους και τους καθηγητές. Καλημέρα κυρία Σπανού, καλό μήνα.
2: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Λοιπόν, για δώσε μας τώρα, εσείς στο Ηράκλειο, σωστά, κοντά στο Ηράκλειο δεν είστε?
2: Στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στο Δήμο Χερσονήσου, από τους πλέον τουριστικούς δήμους της χώρας, όπου το πρόβλημα όχι μόνο στο Δήμο Χερσονήσου και γενικότερα στις περισσότερες νησιωτικές περιοχές και στην περιφέρεια. Είναι υπαρκτό. Είναι διαχρονικό.
0: Και πώς αντιμετωπίζεται? Αντιμετωπίζεται καταρχήν.
2: Δεν αντιμετωπίζεται μόνο σε περιοχές, ας πούμε αντιμετωπίζεται εν μέρη από κάποιους δήμους οι οποίοι έχουν έτσι την πρόθεση να δώσουν μία λύση, όπως είχαμε πρόσφατα το παράδειγμα του Δήμου Βιάνου, ο οποίος Δήμος ενεργοποίησε τον υφιστάμενο νόμο για την παροχή επιδόματος ενοικίου στους δημόσιους λειτουργούς, όχι μόνο στους αναπληρωτές.
0: Κατάλαβα, γενικότερα σε όσοι πάνε από εκεί. Τι δίνει, τι πόσο δίνει το μήνα, κυρία
2: Σπανού? Δεν έχει καθοριστεί.
0: Δεν έχει αποφασιστεί.
2: Δεν γνωρίζω παραπάνω λεπτομέρειες. Γνωρίζω όμως ότι υπάρχει πλέον, έχει περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο είναι προς τιμήν του Δήμου, για να πούμε και την αλήθεια.
0: Εντάξει, προφανώς.
2: Αυτό το παράδειγμα πρέπει να το ακολουθήσουν όλοι οι Δήμοι. Θα πρέπει οι Δήμοι πλέον να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν. Γιατί,
0: μέχρι τώρα, καταρχήν, πριν πάμε εκεί, πώς καλύπτονται, ναι. Καλύπτεται, δηλαδή θέλω να πω ότι βρίσκονται εύκολα σπίτια για. Εγώ θα πάμε τώρα να μιλήσουμε για το δικό σας κομμάτι, των υπηαγωγών, ναι, των δασκάλων, ναι, κλπ. Ή πηγαίνουν πιο μακριά όπου βρουν σπίτι και καλύπτουν τις ανάγκες τους έτσι.
2: Κοίταξε να δεις. Το πρόβλημα είναι το εξής. Ότι ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός που έρχεται από έναν άλλο τόπο, το πιθανότερο είναι να βρει κάπου κεντρικά. Δηλαδή, ναι, το νηπιαγωγείο που υπηρετώ εγώ είναι στα Μάλια. Πολύ πιθανόν ένας νέος άνθρωπος να ψάξει να βρει ένα σπίτι στο Ηράκλειο.
0: Μάλιστα.
2: Όμως.
0: Πόσα χιλιόμετρα είναι, συμφέρει οικονομικά.
2: Είναι 38-39 χιλιόμετρα πήγαινε.
0: Και αλλά τόσα γύρισε. Ναι.
2: Άρα λοιπόν, με τη βενζίνη και το πετρέλαιο στις τιμές που είναι απαγορευτικό.
0: Ναι.
2: Το να μείνει στα Μάλια ή να μείνει στη Χερσόνησο και τα λοιπά, επίσης τα ενίκια είναι εξωφρενικά. Όταν ας πούμε ακούμε κάτι τιμές 500-600 ευρώ για μια γκαρσονιέρα.
0: Μάλιστα.
2: Δεν μπορεί να τα απεξέλθει.
0: Άρα λέτε εσείς, κυρία Σπανού, ότι να συνδράμουν όπου μπορούν και όσο μπορούν οι Δήμοι.
2: Είναι υποχρέωση των Δήμων μετά από τόσα χρόνια, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι είναι νησιωτικές περιοχές, η περιφέρεια στηρίζεται στους αναπληρωτές για να λειτουργήσουν τα σχολεία. Mm-hmm. Δηλαδή το πρόβλημα στέγασης των αναπληρωτών δεν είναι μόνο ατομικό πρόβλημα.
0: Ναι, καλά, και δεν είναι μόνο των αναπληρωτών.
2: Είναι ένα πρόβλημα,
0: ναι,
2: για την εύρυθμη λειτουργία,
0: σωστό,
2: των σχολείων και για το δικαίωμα των παιδιών να έχουν.
0: Σωστό, σωστό. Δεν, τα επιχειρήματα είναι πολλά. Να σας πω, εσείς επί παραδείγματι που λέμε, πόσους αναπληρωτές έχετε για τη νέα χρονιά. Δηλαδή, με πόσους θα σας συνδράμει η υπηρεσία που λέω εγώ για να λειτουργήσει κανονικά η σχολική χρονιά.
2: Στη σχολική μονάδα που υπηρετώ εγώ είναι όλοι οι αναπληρωτές.
0: Α, είναι όλοι.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο.
2: Κάθε χρόνο, ναι, ναι. Η Κρήτη γενικότερα απορροφά ένα μεγάλο μέρος αναπληρωτών.
0: Οι οποίοι πότε έρχονται αυτές τις μέρες για να παρουσιαστούν, πότε.

0: Καταρρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Καλημέρα, φίλε. Πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
3: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
2: Μα η λύση είναι μία.
3: Ποια?
2: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστή, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτε μου είναι ευχαριστημένοι.
3: Αλήθεια?
2: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
3: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
2: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
3: Εισαγωγής, να υποθέσω.
2: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
3: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
2: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούμε σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
3: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
4: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
5: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
6: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
5: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
6: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
5: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
6: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
5: Τηλέφωνο 697 3300 961.
6: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
7: Smart και Αρμονία.
8: Αρμονία και Smart.
7: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
8: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
7: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
8: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
9: Όταν όλοι διδάσκουν τα πάντα, εμείς επιλέξαμε να υπηρετήσουμε ένα μόνο πράγμα. Τη σκέψη, την έκθεση.
10: Έτσι δεν χωρέσαμε την έκθεση μέσα σε ένα φροντιστήριο. Φτιάξαμε ένα φροντιστήριο αποκλειστικά γύρω από την έκθεση. Έκθεση Plus. Το πρώτο εξειδικευμένο φροντιστήριο διδασκαλίας της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας για μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Διεύθυνση σπουδών Μαρία Ποντίκα. Ηλία Ηλιού 5 Αγρίνιο. www.mariapondika.gr. Έκθεση Plus.
9: Το Plus είναι στη σκέψη σου.
11: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
12: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα.

0: 24, 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Τραγωδία σημειώθηκε στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα στο κέντρο της Αθήνας, όταν δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν στη συμβολή της λεωφόρου Αλεξάνδρας με την οδό Βραΐλα, με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Ο θάνατος και των τριών ήταν ακαριαίος, καθώς μετά τη σύγκρουση προσέκρουσαν πάνω σε σταθμευμένο όχημα. Ακινητοποιημένα είναι τα αυτοκίνητα στη λεωφόρο Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς την Κεσαριανή, λόγω βλάβης αγιώτα χιόχημα. Άμεση συνέχεια της Συμμαχίας Ελλάδας και Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο, χαρακτηρίζει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου τη συμφωνία που υπογράφηκε χθες για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα, του νέου συστήματος αντιροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας της χώρας μας. Προθεσμία να απολογηθούν αύριο έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες στην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκε το νεκρό βρέφος. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μια καταδήλωση της Γερμανίδα και έναν ακόμη άνδρα αφγανικής καταγωγής. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μια ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. 49χρονη με προβλήματα ψυχικής υγείας μαχαίρωσε δύο ανθρώπους χθες στην Times Square, σκοτώνοντας μια νεαρή, ενώ τραυμάτισε 68χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται. Η ίδια σκοτώθηκε από σφαίρες της αστυνομίας. Την παραίτησή του στον Αμερικανό Πρόεδρο υπέβαλε ο Υπουργός Στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών, Νταν Ντρίσκολ, έπειτα από 18 μήνες στο αξίωμα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Κυκλοφορεί πολύ ερωτισμός στα τραγούδια. Τι γίνεται σήμερα? Καλημέρα σας, καλό μήνα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Δεν σας έχω καλά νέα. Δεν σας έχω καλά νέα, διότι έβλεπα τα στοιχεία χθες και μίλησα με έναν άνθρωπο των τραπεζών και μου έλεγε ότι το Euribor, ξέρετε τι είναι το Euribor, είναι το επιτόκιο, μάλιστα, τον Αύγουστο, λέει, έφτασε σχεδόν στο 3% και κινήθηκε, λέει, ανωδικά για έκτο συνεχόμενο μήνα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όποιοι έχουν κειμενόμενα στεγαστικά δάνεια στην Ευρωζώνη θα πληρώνουν ακριβότερα την δόση, το μπουγιουρνί που λέω κι εγώ. Λοιπόν, 20 χρόνια της ζωής μας αυτή η ιστορία με τα δάνεια και τα Euribor και το πόσο είναι το Euribor και συν πόσο από το Euribor και λοιπά. Λοιπόν, και έβλεπα ότι η μέση μηνιαία δόση για ένα τυπικό δάνειο 150.000 ευρώ για 25 έτη αυξάνεται μηνιαία λόγω της ιστορίας του Euribor κατά 65 ευρώ, κυρίες και κύριοι. Αυτά για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με τα γεγονότα τα οποία διαδραματίζονται στη Μέση Ανατολή. Και να το πω και αυτό, ότι από σήμερα έχουμε την πρεμιέρα, την ενεργοποίηση του μηχανισμού που ονομάζεται Κόμβος από την ελληνική αστυνομία, 138 αστυνομικοί, 10 drones και ένα δίκτυο καμερών να συνδέονται και να ενεργοποιούνται άμεσα. Θα μου πεις και τι μπορούν να κάνουν, να βλέπουμε τα πράγματα εκεί στην περιφερειακή που έχουμε και ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι ακινητοποιημένο. Λοιπόν, πώς το λέει, στον Καρέα, όπως το λέει και ο φίλος ο Χρήστος, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα εκεί που δεν μπορούν να μεταφέρουν πουθενά το όχημα, λέει, γιατί υπάρχουν μπάρες, αν καταλαβαίνω καλά, δεξιά και αριστερά στα πεζοδρόμια. Να, τι να κάνει τώρα και ο Κόμβος, εδώ σας θέλω. Λοιπόν, τώρα πολύ χρόνο δεν έχουμε, άρα πρέπει να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Μιχάλη Διακάκη. Ο κύριος Διακάκης είναι επίκουρος καθηγητής θεμάτων φυσικών καταστροφών στο Καποδιστριακό. Είναι γεωλόγος με στην εκτίμηση πλημμυρικής επικινδυνότητας, παρακαλώ πάρα πολύ. Τώρα θα μπεις γιατί τον κάλεσα τον άνθρωπο. Θα τον κάλεσα για να κουβεντιάσουμε λίγο για την ιστορία του Νεπάλ, διότι ενδεχομένως να πέρασε λίγο στα ψηλά η υπόθεση αυτή παρά την τεράστια καταστροφή η οποία έχει φέρει. Βλέπω ότι το θέμα αυτό είναι πρώτο στην επικαιρότητα στο CNN, στην ηλεκτρονική σελίδα, και αναφέρεται ότι αυτή η λάσπη που μετακινήθηκε μετά το σπάσιμο του παγετώνα κλπ. Είναι, λέει, σαν μπετόν. Πώς είναι το μπετό, το οποίο, λέει, έχει παγώσει κιόλας και είναι πιο δύσκολο για να γίνουν εκεί έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοωμένων. Σας σημειώνω τουλάχιστον σχεδόν 1.000 νεκροί και 4.000 οι αγνώμενοι. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
1: Πολύ καλημέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να πω και δημοσίως ότι όποτε σας καλώ, αμέσως δίνετε το παρόν για να μας βοηθήσετε με την εμπειρία σας και με την γνώση σας. Λοιπόν, τι είναι αυτό το οποίο έγινε εκεί, και αν αυτό καταρχήν μπορούμε να το ξαναδούμε, και αν αυτό έχει να κάνει αυτό που λέει και δημοσιεύματα που διαβάζω, ευθύνεται η κλιματική αλλαγή ή όντως συνέβαιναν και στο παρελθόν τέτοια περιστατικά?
1: Κοιτάξτε, όσο και να ακούγεται παράδοξο, το φαινόμενο αυτό δεν είναι ασυνήθιστο. Συμβαίνει αρκετά συχνά.
0: Μάλιστα.
1: Απλώς αυτή τη φορά βρήκε στο δρόμο του πολλούς ανθρώπους, πολλές υποδομές και
0: τις παρέσυρε.
1: Και τις παρέσυρε και κατεγράφει πολύ καλά, έτσι, πολύ αναλυτικά από κάμερα, από κινητό.
0: Ναι.
1: Και το βλέπουμε μπροστά μας, έτσι, πάρα πολύ εντυπωσιακό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι όμως ασυνήθιστο, συμβαίνει συχνά. Το πρόβλημα που βλέπουμε να υπάρχει εντοπίζεται κυρίως στα μεγάλα υψόμετρα, στις οροσειρές των Ιμαλαΐων, των Άλπαιων κλπ. Και στα μεγάλα γεωγραφικά πλάτη, στον Καναδά, στην Αλάσκα και αλλού.
0: Άρα είναι συνήθες φαινόμενο να σπάνε, ας πούμε, παγετώνες, και υπό ποιες συνθήκες μπορεί να σπάσει ένας παγετώνας, κύριε καθηγητά?
1: Ναι, είναι σύνθες. Βλέπουμε ότι τους καλοκαιρινούς μήνες με τις αυξημένες θερμοκρασίες έχουμε τέτοιες θράψεις. Αυτή η θράψη βέβαια έγινε σε ένα σημείο που έχουμε πολύ μεγάλες μορφολογικές κλίσεις και άρα παρέσυρε μαζί της, εκτός από τη μάζα του πάγου που έφυγε προς τα κάτω και του νερού, παρέσυρε και πολλά εδαφικά υλικά, ογκολήθρους, εδαφικά υλικά κλπ, τα οποία κατέβηκαν προς τα κάτω σε αυτό το φαινόμενο που βλέπουμε σαν λάσπη να κατεβαίνει.
0: Ναι. Άρα αυτό δεν είχε, επειδή το λέγανε και όλα, συγγνώμη που σας διακόπτω, δεν υπήρχε ούτε βροχή ούτε τίποτα πιο χαμηλά. Έγινε το φαινόμενο ψηλά, έσπασε, μετέφερε λοιπόν το υλικό από πάνω προς τα κάτω, βρήκε δίωδο εκεί που ουσιαστικά πήγαινε το ποτάμι, αυτό το ποτάμι το οποίο υπήρχε, και συμπαρέσυρε ό,τι βρήκε στον δρόμο του.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και η θράψη του παγετώνα πολλές φορές συμπαρασύρει νερό, διότι ο παγετώνας, καθώς λιώνει επί μήνες ή επί χρόνια, αποθηκεύει μέσα του μεγάλες ποσότητες υδάτων, τα οποία απελευθερώνονται αφού σπάει το μπροστινό του κομμάτι που λειτουργεί σαν φράγμα. Απελευθερώνει πολύ μεγάλη ποσότητα υδάτων, η οποία είναι ο κύριος, ας πούμε, ο παράγοντας που παρασύρει ό,τι βρει στο πέρασμά του.
0: Μάλιστα. Η συγκεκριμένη περιοχή ίσχυε ότι είχε αντίστοιχα περιστατικά και στο παρελθόν, κύριε καθηγητά, έχετε εικόνα?
1: Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν αρκετά περιστατικά. Όχι μόνο στα Ιμαλάια, και στις Άλπεις. Είδαμε πέρυσι ένα αντίστοιχο περιστατικό στις Άλπεις, σε ένα χωριό το οποίο σχεδόν καλύφθηκε. Και βέβαια οι Ελβετοί είχαν τη δυνατότητα να το παρακολουθήσουν και να εκενώσουν το χωριό, με αποτέλεσμα να μην έχουν θύματα. Είναι όμως ένας μηχανισμός ο οποίος συμβαίνει πολύ συχνά. Και αυτό που είναι επίσης επιβαρυντικό είναι ότι οι παγετώνες δρούν σαν ένα στοιχείο σταθερότητας των πρανών, των απότομων πλαγιών. Κρατάνε δηλαδή με το βάρος τους τις πλαγιές της θέσης.
0: Μάλιστα.
1: Με την αποχώρηση των παγετώνων, δηλαδή καθώς σπάει ο παγετώνας ή λιώνει σιγά σιγά, τα πρανία αυτά γίνονται πάρα πολύ ασταθή, δημιουργώντας, ακολουθώντας ουσιαστικά τον παγετώνα σε αυτή
0: την πορεία του,
1: την
0: κομμάτι. Ναι. Άρα αυτό σημαίνει δηλαδή ότι το κομμάτι εκεί που έχει σπάσει τώρα θεωρητικά είναι πιο ευαίσθητο στο να κάνει ζημιές ή τέλος πάντων να μεταφέρει από ψηλά στα χαμηλά ό,τι μπορεί να μαζέψει.
1: Ναι, ακριβώς. Είναι και πολύ ασταθής εκεί η ζώνη αυτή. Έχει δημιουργήσει και διάφορες λίμνες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί λόγω του φραξίματος του ποταμού με διάφορες κατολιστήσεις και έχουν αποθηκεύσει νερό και είναι έτοιμες και αυτές να σπάσουν. Οπότε η περιοχή θέλει πάρα πολύ προσοχή στις διασώσεις, διότι από πάνω υπάρχει πολύ μεγάλη αστάθεια.
0: Θα έλεγα επίσης ότι αφού υπήρχε στο παρελθόν τέτοιο ζήτημα εκεί πέρα, κακώς πήγαν και χτίσανε εκεί που χτίσανε αυτά που χτίσανε. Αλλά αυτό θα μου πεις είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο, δεν είναι τη συζήτηση τώρα. Αφού ενδεχομένως ήταν μια περιοχή η οποία είχε και στο παρελθόν αντίστοιχα περιστατικά, ενδεχομένως θα πρέπει να ψάξουν αλλού να βρουν περιοχή η οποία μπορεί να χτιστεί ή τέλος πάντων να υπάρχουν. Βέβαια ήταν και τα σύνορα εκεί από ό,τι καταλαβαίνω. Οπότε ήταν μοιραίο το να γίνει το κακό δυστυχώς. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, την καλημέρα μου.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Κύριε Μιχάλης Διακάκης, λοιπόν, επίκουρος καθηγητής στο Καποδιστριακό για θέματα φυσικών καταστροφών. Ωραία μηνύματα. Καταρχήν, από καλημέρα στο φίλο μου, το Χάρη στο Μάντσεστερ. Καλό μήνα, Χάρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Νίκος μου λέει: εντάξει, μου λέει ρε Γιώργο, με αφορμή την κουβέντα που κάνατε νωρίτερα με τους δασκάλους, τους καθηγητές κλπ. Οι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Δεν έχουν κάποια ειδικά μέτρα και δεν έχουν και μετακινήσεις. Έχουν μετακινήσεις οι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Κατάλαβες τι εννοώ, Νίκο? Ενώ στην περίπτωση των αστυνομικών, λιμενικών, δασκάλων, γιατρών, οι οποίοι πρωτοδιορίζονται κάπου και πρέπει στην επαρχία να υπάρχουν προφανώς για ευνόητους λόγους, για αυτούς υπάρχει μια ειδική μέρημνα. Καλημέρα, Νίκο. Ο Αλέξανδρος βάζει πάνω στο τραπέζι και το περιστατικό που έγινε στην Νέα Υόρκη, σε κεντρική πλατεία, όπου μια γυναίκα έβγαλε μαχαίρι, μαχαίρωσε κάποιους ανθρώπους. Μετά οι αστυνομικοί, οι οποίοι την εντόπισαν, χρησιμοποίησαν τα όπλα τους και τη σκότωσαν. Και λέει εδώ πέρα ο Αλέξανδρος ότι στη σημερινή, λέει, καπιταλιστική ζωή, η ανθρώπινη ζωή δεν έχει καμία σημασία. Δεν ξέρω τι μπορεί να έχει στο μυαλό του κάθε άνθρωπος, αγαπητέ Αλέξανδρε. Όσο στα καλά καθόμενα και εκεί που αυτό που συμβαίνει και λοιπά, βγάζει ο άλλος ένα μαχαίρι και αρχίζει να μαχαιρώνει δεξιά και αριστερά, δεν είναι και το πιο λογικό, νομίζω. Έτσι δεν είναι? Δεν έχει να κάνει, νομίζω, περί καπιταλισμού ή όχι. Έχει να κάνει και με την ψυχολογία και με το αν ο άνθρωπος είναι καλά στα μυαλά του. Δεν είναι? Την καλημέρα μου. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις. Θυμίζω ότι μετά θα μιλήσουμε λίγο για τα επαγγελματικά ταμεία. Θα είναι στην παρέα μας ο πρόεδρος της Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλειας, γιατί είχαμε και κάποιες αλλαγές, πέρασε και ένα νομοσχέδιο στη Βουλή. Να κουβεντιάσουμε λίγο τι είναι αυτά τα επαγγελματικά ταμεία, ποιους καλύπτουν και τι αλλαγές έρχονται με τα επαγγελματικά ταμεία. Πριν όμως να σας θυμίσω ότι στις 14 του μηνός, σε λιγότερο από δύο εβδομάδες, έχουμε το μεγάλο ραντεβού μας, το μεγάλο ραντεβού του Όλοι Μαζί Μπορούμε για αυτήν την ετήσια ξεχωριστή συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, που φέτος είναι αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο με γενικό τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». 14 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα, στο Καλλιμάρμαρο το ραντεβού μας. Εισιτήρια στο ticketmaster.gr. Πληροφορίες για τη συναυλία στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Θυμίζω, τα έσοδα της συναυλίας διατίθενται για την αγορά δένδρυλίων και για τη φροντίδα τους αφού τα φυτέψουμε, αλλά και για μια σειρά από ενέργειες που κάνει εδώ και χρόνια το Όλοι Μαζί Μπορούμε για την προστασία του περιβάλλοντος. Ξαναλέω, κάντε τις δέωσες κινήσεις και τα εισιτήριά σας. Για το ραντεβού μας θα περάσουμε υπέροχα στη συγκεκριμένη συναυλία. Τα ονόματα σας τα λέμε πάρα πολύ τακτικά. Τα ακούτε και στα τρέλερ του ραδιοφώνου εδώ στο Sky 100,3. Κανονίστε την πορεία σας. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματα της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει? Βρείτε λοιπόν την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας. Και θέλετε να κερδίσετε δώρο επιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείτε, γιατί με την Nova κερδίζετε παντού. Απολαύστε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fun, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπείτε στην εφαρμογή παντού και διαλέξτε τον deal που σας ταιριάζει. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο

0: μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
1: Σύζω την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
0: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
2: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιπεδεστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
2: Το DRE, the American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DRE, the American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο dre.aug.edu.
3: Τι παίζεις εκεί? Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Τρία ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
7: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
6: Γιάννης Τζούνος.
8: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
9: Και τελείωσε η υπόθεση.
6: Νότης Παπαδόπουλος.
10: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
6: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
10: Πώς εδώ ήτανε.
9: Γεια σας.
11: Καταπληκτικό.
12: Εδώ είμαστε λοιπόν, πάμε αμέσως στον κύριο Κόλλιο Μιχάλη, γρήγορα για τα της κίνησης. Έλα Δημήτρη μας.
13: Και έχουμε, γρήγορα και έχουμε καινούριο συμβάν. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη, τον ακροατή μας. Βγαίνοντας προς τα έξω, προς την Κόρινθο, στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου, Αθηνών Κορίνθου, έτσι. Έχει πέσει ένας δικυκλιστής. Προφανώς έχει τραυματιστεί ο άνθρωπος, είναι μέσα στη μέση του δρόμου. Μποτιλιάρισμα από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Βελτιώνεται η κατεχάκια από την Ηλιούπολη προς την Κεσαριανή, που λόγω ακινητοποιημένου οχήματος είχαμε μποτιλιάρισμα. Τώρα είναι μικρότερο το μποτιλιάρισμα. Μεγάλα προβλήματα στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά από το Υπουργείο Ναυτιλίας προς την πλατεία Υποδαμίας και αρχίζουν οι καθυστερήσεις στα δύο ρεύματα της Κηφισού ανάμεσα στο Περιστέρι και τους Αγίους Αναργύρους.
12: Ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη και στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι ο κύριος Χρήστος Νούνης. Ο κύριος Νούνης είναι ο πρόεδρος της Ένωσης.

0: Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλειας, τα επαγγελματικά ταμεία τα λεγόμενα. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα, καλό μήνα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα και σας, ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. 29 μέχρι τώρα τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης από ό,τι έμαθα, τα οποία λέει έχουν ένα ενεργητικό γύρω στα 620 εκατομμύρια ευρώ, είναι στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος. Τι αλλαγές ήρθαν, καταρχήν να το πάρουμε διαφορετικά, τι σημαίνει ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης, γιατί πρέπει να υπάρχει και τι νομοθετική, τι αλλαγές ήρθαν προσφάτως στη Βουλή για τα συγκεκριμένα ταμεία.
1: Ωραία. Θεσμός των επαγγελματικών ταμείων που αποτελούν το δεύτερο πυλώνα ασφάλισης ενός ασφαλιστικού συστήματος, στην πραγματικότητα αποτελούν οχήματα συμπληρωματικής αποταμίευσης και που μπορούν να σχηματιστούν, είναι προϊόν συμφωνίας των κοινωνικών εταίρων. Δηλαδή γίνονται με μια κοινωνική συμφωνία που ο εργοδότης με τους εργαζόμενους, μα από κοινού ή μόνο ο εργοδότης ή μόνο οι εργαζόμενοι ή μια επαγγελματική ομάδα μεγάλη συμφωνούν να συστήσουν ένα τέτοιο επαγγελματικό ταμείο. Που είναι προαιρετικού χαρακτήρα, ναι. Και λειτουργεί παράλληλα με τον πρώτο πυλώνα ασφάλισης, τον ΕΦΚΑ και τον ΕΟΠΗ, το καρτικό πυλώνα, με σκοπό ακριβώς να ενισχύσουν την συνταξιοδοτική αποταμίευση.
0: Ναι. Να έχει ένα επιπλέον ποσό, δηλαδή, ναι, ο εργαζόμενος όταν έρθει η ώρα να πάρει σύνταξη.
1: Μπράβο, να αποτελούν στην πραγματικότητα το σχηματισμό ενός δεύτερου συνταξιοδοτικού κομπαρά τα επαγγελματικά ταμεία. Όπως αυτά τα ταμεία, λοιπόν, κατά τη διάρκεια του εργασιακού βίου συνεισφέρουν. Με εισφορές και ο εργοδότης και οι εργαζόμενοι, αν είναι, μιλάμε για ένα εργοδοτικό ταμείο,
0: ναι.
1: Το οποίο το κάνει ο εργοδότης μαζί με τους εργαζόμενους, με σκοπό ακριβώς να χτίζεται εισόδημα, να επενδύεται αυτό το εισόδημα κεφαλαιοποιητικά κατά τη διάρκεια του εργασιακού βίου, με αποτέλεσμα στη λήξη του, όταν τελειώσει ο εργασιακός βίος, να μπορεί ο ασφαλής πέρα από τη σύνταξη να πάρει από το κράτος.
0: Να πάρει και ένα επιπλέον ποσό.
1: Να πάρει και ένα δεύτερο συμπληρωματικό εισόδημα.
0: Πόσα χρόνια υπάρχουν τα συγκεκριμένα ταμεία, κύριε Πρόεδρε?
1: Ο θεσμός των επαγγελματικών ταμείων έχει ξεκινήσει στην Ελλάδα το 2002 με τον νόμο του ΡΕΠΑ.
0: Ναι, άρα είναι 24 περίπου χρόνια τώρα.
1: Ναι, ναι, το πρώτο ταμείο έγινε το 2004, το ταμείο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο έχω την τιμή να προεδρεύω.
0: Ναι.
1: Και υπήρχε μια σημαντική ανάπτυξη την περίοδο από το 2016 μέχρι το 2023 περίπου, που γίνανε το 60% των επαγγελματικών ταμείων με εισδοχή στο θεσμό των τραπεζών, των ασφαλιών, πολυεθνικών επιχειρήσεων, ναυτιλιακών εταιριών.
0: Mm-hmm.
1: Στη συνέχεια υπήρχε μια στασιμότητα τελευταία τριετία με τον νόμο 578, τον νόμο Γεωργιάδη Τσακλόγλου, που γύρισε κάποια άσχημες ρυθμίσεις ως προς το φορολογικά και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία φρέναν το θεσμό. Και τώρα έχουμε το καινούργιο νομοσχέδιο, το οποίο παρέβαμε ως Ένωση θεσμικά εδώ και 2,5 χρόνια να αλλάξει,
0: mm-hmm.
1: ο 578. Ποια είναι η φιλοσοφία του καινούριου νόμου, που έχουμε και ψηφίσει την προηγούμενη Πέμπτη στην Ολομέλεια και έχουμε και το ΦΕΚΑ την Παρασκευή,
0: mm-hmm.
1: Είναι ακριβώς να ενισχύσει τα κίνητρα για τη μακροχρόνια συμμετοχή στα ΤΕΑ, στα επαγγελματικά ταμεία, όσων συμμετέχουν σε αυτά, και κυρίως να ανοίξει την πρόσβαση στα επαγγελματικά ταμεία, γιατί ένας από τις ατέλειες του νόμου του ιδρυτικού 2002 τα επαγγελματικά ταμεία ήταν ακριβώς ότι προέβλεπε ότι για να γίνει ένα επαγγελματικό ταμείο εργοδοτικό πρέπει να υπάρχουν μήνυμα 100 εργαζόμενοι σε μια επιχείρηση.
0: Mm-hmm. Εμείς εδώ πέρα όμως έχουμε και μικρότερες επιχειρήσεις. Τι κάνουμε με αυτές τις επιχειρήσεις?
1: Μα ακριβώς στην Ελλάδα η ισονομία του επιχειρηματικού χάρτη είναι ότι οι επιχειρήσεις που έχουν από 50 άτομα προσωπικό και πάνω είναι μόλις το 7% των 330.000 επιχειρήσεων που υπάρχουν στην Ελλάδα. Αλλά είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Άρα αυτό από μόνο του ήταν εμπόδιο στο να.
0: Ανασταλτικός παράγοντας, κατάλαβα.
1: Ακριβώς. Οπότε τώρα, επειδή ο νόμος προβλέπει τη δημιουργία των ανοιχτών ταμείων, δηλαδή ταμεία που θα μπορούν να συσταθούν από πολλές επιχειρήσεις μαζί να συμπράξουν, ή τα υφιστάμενα ταμεία να μπορούν να ανοίξουν το καταστατικό τους και να μπορούν να δέχονται επιχειρήσεις μικρομεσαίες μέσα, αυτό αναμένεται να οδηγήσει σε μια ουσιαστική.
0: Να βοηθήσει. Να σε ρωτήσω. Κατάλαβα δηλαδή. Κύριε Νούνη, υπάρχουν όμως ασφαλιστικές δικλείδες να προστατεύσουν τους εργαζόμενους στην επένδυση αυτή που κάνουν για να μην χαθούν τα λεφτά τους? Δηλαδή, θέλω να πω ότι ναι, ωραίο είναι όλο αυτό. Προφανώς θα έχει ένα ενδιαφέρον αν μπορεί κάποιος να προσφέρει ένα χρηματικό ποσό σε συνεργασία προφανώς με τον εργοδότη του, αν το δώσει και αυτός κλπ. Αλλά υπάρχει εκείνη η ασφαλιστική δικλίδα που να μην κινδυνεύσουν τα ποσά αυτά και εκεί που περιμένει να πάρει ένα ποσό, να μην πάρει τίποτα, να πάρει ένα ελάχιστο ποσό?
1: Ναι, καταρχήν υπάρχει ένα πολύ αστείο πλαίσιο για τα επαγγελματικά ταμεία θεσμικό, Ενώ μέχρι το 2023 η εποπτεία των ταμείων ήταν τριπλή, δηλαδή υποπτευόμασταν από το Υπουργείο Εργασίας, πέραμε και την άδεια να στεθούμε.
0: Μάλιστα.
1: Από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή και την Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς. Από το 2023 με τον προηγούμενο νόμο έχουμε ενταχθεί στην εποπτεία της Τράπεζας Ελλάδος, που είναι ένας σοβαρός...
0: Άρα σας ελέγχει η Τράπεζα της Ελλάδος.
1: Ακριβώς. Τώρα, αυτό που λέει τώρα, πώς λειτουργούν τα επαγγελματικά ταμεία, όπως σας είπα, είναι κεφαλαιοπιτικοί μηχανισμοί, δηλαδή λειτουργούν με το σύστημα των προκαθορισμένων εισφορών, δηλαδή οι εργαζόμενοι που συμμετέχουν σε αυτό και οι επιχειρήσεις ξέρουν ότι τι εισφέρουν, ποιες εισφορές πρέπει να καταβάλουν, αλλά δεν υπάρχει ούτε εγγύηση κεφαλαίου, ούτε εγγύηση απόδοσης. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πολλά πράγματα, γιατί ακριβώς επειδή τα ταμεία είναι συνταξιοδοτικά οχήματα, δηλαδή τα χρήματα που μπαίνουν σε αυτά τους ατομικούς λογαριασμούς των ασφαλισμένων δημιουργούν κεφάλαιο και επενδύουν σε βάθος χρόνου.
0: Ναι.
1: Άρα αυτό είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι σε μια ορίζοντα 15-20 ετών και παραπάνω που απευθύνονται τα.
0: Πάντα ταμεία, θα υπάρχει κέρδος.
1: Μια θετική απόδοση. Άρα αυτό που λέτε, ο κίνδυνος για να κάνει τον ασφαλισμένο να γράψει απώλειες είναι μικρός και ιδίως αναφέρεται σε αυτούς που έχουν μικρό ορίζοντα. Δηλαδή, αν κάποιος μπει σε ηλικία 60 ετών. Στο θεσμό και έχει.
0: Και φεύγει 65, δεν θα έχει μπροστά του.
1: Τότε μπορεί να πέσει σε μια αρνητική φάση της αγοράς. Όπως έγινε το 22, που ήταν το χειρότερο μαθηριακό στο 40 ετών, να έχει μια απόδοση. Αλλά ακόμα και αυτό όμως αντισταθμίζεται ακριβώς και από τα φορολογικά ωφέλη που συνοδεύουν το θεσμό. Δηλαδή, οι εισφορές στα επαγγελματικά ταμεία εκρύπτουν από το φορολογικό εισόδημα κάθε χρόνο. Άρα, ο ασφαλισμένος που συμμετέχει σε αυτά. Αποσκοπεί σε δύο πράγματα. Σε τρία πράγματα. Το ένα είναι ότι εκπέμπτουν εισφορές από το εισόδημα. Το δεύτερο είναι ότι έχει αναμένει κεφαλαιακές αποδόσεις σε βάθος χρόνου.
0: Ναι.
1: Και το τρίτο πολύ σημαντικό είναι, αυτό είναι και το διαφοροποιώ στοιχείο του θεσμού, ακριβώς επειδή είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα τα ταμεία, είναι ότι είναι σίγουρος ότι ό,τι έχει το περιεχόμενο του ατομικού του λογαριασμού σωρεύσει σε εισφορές και αποδόσεις. Είναι σίγουρο ότι
0: θα το πάρει πίσω.
1: Στο χέρι, γιατί αυτό δεν συμβαίνει ούτε με τον πρώτο πυλώνα. Ξέρετε τις περικοπές τάξεων που έχουν υποστεί οι περιουσιούχοι. Και ούτε με τον τρίτο πυλώνα, με εκδοχές ασφαλιστικών που έχουν άλλους κινδύνους και είναι κερδοσκοπικές επιχειρήσεις. Που και εκεί πέρα έχουμε άσχημα αποτελέσματα. Αλλά γι' αυτό το τρίτο στοιχείο, το χαρακτηριστικό ιδίωμα των επαγγελματικών ταμείων, είναι πολύ σημαντικό, γιατί κάποιος που είναι σίγουρος ότι ακόμα και να γίνει κάτι άσχημο θα πάρει το στο
0: ακύριο. Τα χρήματα τα οποία έχει δώσει.
1: Ναι, που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νούνη. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Την καλημέρα μου.
1: Εγώ, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο κύριος Χρήστος Νούνης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλειας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή επικοινωνία. Πάμε σε διαφημίσεις αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Άρης Πορτοσάλτε. Καλημέρα σας.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το εξή.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
3: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3. Η φωσή της σεζόν. Το business banking τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 8. Στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Τραγωδία σημειώθηκε στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα στο κέντρο της Αθήνας, όταν δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν στη συμβολή της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με την οδό Βραΐλα, με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, ένας 51 ετών και δύο γυναίκες, η μία εκ των οποίων 27 ετών. Τα στοιχεία της δεύτερης γυναίκας δεν έχουν γίνει γνωστά. Ο θάνατος και των τριών ανθρώπων ήταν ακαριαίος, καθώς μετά τη σύγκρουση προσέκουσαν πάνω σε σταθμευμένο όχημα. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου λόγω πτώσης δικυκλιστή. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα και στο λιμάνι του Πειραιά από το Υπουργείο Ναυτιλίας προς την πλατεία Υποδαμίας. Η Συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ που υπογράφηκε χθες για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου συστήματος αντιρροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας, αποτελεί άμεση συνέχεια της Συμμαχίας της Ανατολικής Μεσογείου, τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Πρόσθεσε πως η συμμαχία σφυριλατήθηκε πριν από μια δεκαετία με την Ελλάδα και την Κύπρο και η χθεσινή συμφωνία αποτελεί περαιτέρω απόδειξη των τεράστιων δυνατοτήτων των αμυντικών και τεχνολογικών βιομηχανίων του Ισραήλ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ανέφερε ότι αυτή η κίνηση εκφράζει τη δύναμη του Ισραήλ, την εμπιστοσύνη στις αμυντικές εξαγωγές της χώρας και την ενίσχυση των περιφερειακών συμμαχιών. Την ίδια ώρα, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, χαρακτηρίζει τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου εγκληματία και γενοκτόνο και τον κατηγορεί ότι έχει καταστεί κοινός εχθρός της ανθρωπότητας, της διεθνούς κοινότητας και της διεθνούς ασφάλειας. Εχμές κατά της Τουρκίας άφησε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κάτς. Όπως ανέφερε, το Ισραήλ και η Ελλάδα μοιράζονται κοινά στρατηγικά συμφέροντα και αντιμετωπίζουν κοινές περιφερειακές προκλήσεις σε μια εποχή κατά την οποία πολιτικοί με ηγεμονικές φιλοδοξίες, ενώντας τον Ταγί Περντογάν, επιδιώκουν να επεκτείνουν την επιρροή τους και να υπονομεύσουν τη σταθερότητα στην περιοχή. Προθεσμία για να απολογηθούν αύριο έλαβαν οι τρεις ληθέντες στην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκε το νεκρό βρέφος. Προκύπτει για έναν Έλληνα, μία καταδήλωσή της Γερμανίδα και έναν ακόμη άνδρα αφγανικής καταγωγής. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Η αστυνομική προανάκριση για το νεκρό βρέφος συνεχίζεται, καθώς από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε πως το μωρό δολοφονήθηκε, έχοντας δεχθεί πάνω από 10 μαχαιριές στην πλάτη του. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας σε κάμπινγκ στην Ασπροβάλλητα στο Δήμο Βόλβες στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η υπεύθυνη του κάμπινγκ ενημέρωσε την αστυνομία λίγο πριν από τις 8 χθες το βράδυ. Πρόκειται για αλλοδοπό υπήκοο Ινδίας. Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες θανάτου του. 49χρονοι με προβλήματα ψυχικής υγείας μαχαίρωσε δύο ανθρώπους χθες στην Times Square της Νέας Υόρκης, σκοτώνοντας μια νεαρή ενώ τραυμάτισε 68χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται. Η ίδια σκοτώθηκε από σφαίρες της αστυνομίας. Οι αρχές ανέφεραν πως μέλος της χρησιμοποίησε τέιζερ χωρίς αποτέλεσμα, προτού χρησιμοποιηθούν πιστόλια. Δεν έχουμε κανέναν λόγο να πιστεύουμε ότι πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια, ανέφερε η επικεφαλής της αστυνομίας της Νέας Υόρκης. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός επικράτησε εκτός έδρας του Λεβαδιακού με 2-0. Μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση, η εθνική ομάδα μπάσκετ κέρδισε την Ισπανία με 108-106 για τα προκριματικά του Mundo Basket 2027, διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες της για πρόκριση στην επόμενη φάση.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
6: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
7: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
8: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 4 στα ανατολικά, τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-δυτική, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 36 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Την Τετάρτη αρχικά ο καιρός θα είναι αίθριος, με πρόσκαιρες συννεφιές στα υπηρετικά από το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως τα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες, οι οποίες θα διατηρηθούν μέχρι τη νύχτα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και πιθανόν τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα ενταθεί σχεδόν σε όλα τα υπηρετικά, ενώ την Παρασκευή λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν το πρωί στις Ποράδες και την Εύβοια και το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
9: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
4: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αντιπόρτο Σάλτε.
10: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλό μήνα εύχομαι σε όλες και σε όλους. Σας καλωσορίζω στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, πρωινό Τρίτης 1ης Σεπτεμβρίου, και εύχομαι τα καλύτερα είτε για μας που κατοικούμε στην ελλαδική επικράτεια και για όλους εσάς αγαπημένοι και αγαπημένες συμπατριώτες και συμπατριώτισες που κατοικείτε στο εξωτερικό. Θα ξεκινήσω μετά του μηνός, αμέσως μετά, με ένα ωραίο τραγούδι μας επέλεξε η κυρία Βαρσάμι. Προηγουμένως όμως, φίλες και φίλοι, δεν μπορώ να μην σταθώ σε αυτήν την, τι να πω, σε όλο αυτό το πολιτισμικό μας. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν μέσα στις, κατά τις μεταμεσονύχτιες ώρες στο κέντρο της Αθήνας. Από μία έξοδο βγήκε, τώρα δεν ξέρω πια από όλες τις δύο μοτοσυκλέτες. Πάντως δύο επιβαίνουσες και ένας επιβαίνων σε δύο διαφορετικές μοτοσυκλέτες, από ό,τι καταλαβαίνω συγκρούστηκαν, και αυτό συνέβη όταν από μία πάροδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας βγήκε μία μοτοσυκλέτα. Και στο μεταξύ αυτό συνέβη, τρεις άνθρωποι έφυγαν αμέσως, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στο κέντρο της πόλης, δηλαδή είναι τρέλα. Και ταυτοχρόνως έχει γίνει και ένα ακόμη ατύχημα. Γι' αυτό λοιπόν θα προηγηθεί ο Δημήτρης. Καλημέρα, Δημήτρη.
11: Καλημέρα, Άρη. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι.
10: Λοιπόν,
11: όπως μου ζήτησες, έτσι το διαλευκάναμε λιγάκι όσο μπορούσαμε με τις πληροφορίες στο θέμα του δυστυχήματος στην Αλεξάνδρας. Κατέβαιναν οι δύο κυρίες με τη μοτοσυκλέτα τους γύρω στη μία και με μισή το πρωί, τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, προς την Πατησίων δηλαδή, και στο ύψος της Ευελπίδων, που είναι η Βραήλα δεξιά μας, η οδός, κατά τα φαινόμενα βγήκε ο κύριος με τη μοτοσυκλέτα του, συγκρούστηκαν. Δεν ήταν και μικρές ταχύτητες όπως αντιλαμβάνεσαι προφανώς.
10: Εκεί η Βραήλα, η έξοδος της έχει σηματοδότη, φωτεινό σηματοδότη.
11: Δεν το θυμάμαι. Μάλιστα. Δεν το θυμάμαι αυτό.
10: Ναι.
11: Αλλά θα το κοιτάξουμε.
10: Νομίζω ότι έχει. Τώρα, εγώ όπως το έβλεπα στην τηλεόραση, νομίζω έχει στην έξοδο. Η Βραήλα δηλαδή βγαίνει με φανάρι στην.
11: Ναι. Είναι αμέσως μετά τη Μουστοξίδη, όπως θυμάμαι.
10: Μάλιστα. Ναι, ναι. Η Μουστοξίδη μπαίνει, η Βραήλα βγαίνει.
11: Μάλιστα.
10: Προς τη λεωφόρο Αλεξάνδρας.
11: Mm-hmm. Και κατέληξαν βέβαια σε ένα όχημα. Φαντάζομαι πως η μία εκ των δύο γυναικών δεν μπορεί να αναγνωριστεί προς το παρόν τουλάχιστον.
10: Μας είπε ο Λάζος Μαντικός που κάνει το ρεπορτάζ ότι δεν φορούσαν κράνος.
11: Μάλιστα.
10: Το καινούριο ποιο είναι αμέσως μετά?
11: Το καινούριο σε εξέλιξη είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έπεσε ένας δικυκλιστής από Αθήνα προς Κόρινθο στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου και παρέμεινε επί μακρών μέχρι προλίγων λεπτών που έφτασε το ΕΚΑΒ. Παρέμενε στο οδόστρωμα ο άνθρωπος. Ευτυχώς δεν έχει χτυπήσει σοβαρά από ό,τι μαθαίνουμε. Αλλά ξέρεις, μπορεί να έχει σπάσει ένα χέρι, ένα πόδι. Είναι στο σημείο τέλος πάντων.
10: Ωραία.
11: Έφτασε το ΕΚΑΒ. Μεγάλο μποτιλιάρισμα από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Είχαμε μεγάλο μποτιλιάρισμα λόγω άλλου συμβάντος στην Κατεχάκη, το οποίο μειώνεται από την Ηλιούπολη προς την Κεσαριανή. Ήταν, αλλά μειώνεται ευτυχώς. Μεγάλο πρόβλημα, επίτρεψε μου να το πω και αυτό, δοθεί τη ευκαιρία, στον Πειραιά, στο λιμάνι του Πειραιά. Από το Υπουργείο Ναυτιλίας προς την πλατεία Υποδαμίας. Μεγάλη καθυστέρηση.
10: Βλέπω, παρατηρώ το εξής για μας που κατεβαίνουμε στο αξιμέρωτο την Κηφισού. Βλέπω μια τάση τον τελευταίο καιρό, όλο και επιδεινώνεται αυτό το πράγμα. Μοτοσυκλετιστές στην αριστερή λωρίδα. Μεσαία και αριστερή.
11: Ανάμεσα στα αυτοκίνητα.
10: Πρόσεξε τώρα. Προκειμένου να αποφύγουν τα φορτηγά, αλλά δεν είναι ήσυχα και τα φορτηγά. Δηλαδή, κύριε Χρυσοχοίδη μου και κύριε διοικητά της τροχέας, τι να πω, δεν ξέρω. Βάλτε μια τάξη κατά τις μεταμεσονύχτιες, τις πρώτες πρωινές ώρες. Τα φορτηγά κάνουν ό,τι θέλουν στον δρόμο.
11: Ναι, είναι,
10: είναι τα μεγάλα φορτηγά τα οποία κάνουν ό,τι γουστάρουν. Είναι και τα φορτηγά της τροφοδοσίας, τα μικρομεσαία, τα οποία, έχουν. Πώς να το πω, έχουν. Βγει από τη ρότα την κανονικότητα. Mm-hmm. Είναι στην αριστερή λωρίδα και τρέχουνε. Τρέχουνε. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι ο μοτοσυκλετιστής και δεξιά να πάει είναι εγκλωβισμένος μέσα σε φορτηγά. Τον καταλαβαίνω. Αλλά και το αριστερά λωρίδα είναι και αυτό πρόβλημα.
11: Ναι, είναι πρόβλημα.
10: Δεν
11: ξέρεις από πού να το πιάσεις.
10: Από πού να το πιάσεις. Και... Συμφωνώ, όπως το λες.
11: Αυτό.
10: Οπότε, δεν ξέρεις από πού να το πιάσεις.
11: Μάλιστα.
10: Τι να πω, δηλαδή πάλι καλά. Ο Θεός, αστειεύομαι, δηλαδή θέλω να πω ότι πάλι καλά που σωνόμαστε μεταξύ μας, αλλά υπάρχει αταξία, μεγάλη αταξία, πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη.
11: Είδομε, ευχαριστώ πολύ.
10: Όχι απλώς μια κάμερα η λεωφόρος Κηφισού, θέλει κάθε 100 μέτρα κάμερες, κάθε 100 μέτρα να καταγράφεται όλη η συμπεριφορά, όλη, από την αρχή μέχρι κάτω.
11: Ναι.
10: Γεια σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
11: Ευχαριστώ.
10: Λοιπόν, Barry White. Κάθε 1η Σεπτεμβρίου γιορτάζει και την έναρξη της νέας χρονιάς η Εκκλησία μας. Είναι η αρχή της Ινδίκτου, όπως λέμε, με γιώτα. Είναι η αρχή του νέου εκκλησιαστικού έτους. Για μας, επί της ουσίας, τη ζωή μας είναι η συνέχεια του καλοκαιριού. Γιατί ο Σεπτέμβριος είναι καλοκαιρινός μήνας, ειδικότερα εδώ στον τόπο μας στην Ελλάδα. Βλέπετε τι γίνεται με το πώς πλημμυρίζει η πατρίδα μας από τουρισμό. Διάβαζα προχθές για το ρεκόρ επιβατών στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Κρήτης. Λέει μόνον τον Αύγουστο, από 1η Αυγούστου, κατεγράφησαν 68.818 ταξιδιώτες. Όταν γύρισα από τις διακοπές, σας περιέγραφα την εμπειρία μου από το αεροδρόμιο της Κρήτης. Καταλαβαίνω αυτούς τους 68.818 επιβάτες που χρησιμοποιήσαμε το αεροδρόμιο Ηρακλείου Κρήτης, την αίθουσά του, να είμαστε στριμωγμένοι όλοι σε μία αίθουσα, όρθιοι. Κάθονται κάποιοι τυχεροί όσοι προλάβουν να πιάσουν εκεί κάτι καρεκλάκια λίγο πριν την έξοδο, πριν τις θύρες εξόδου προς το αεροσκάφη. Οι υπόλοιποι περιφερόμαστε σε μια κατάμεστη αίθουσα αναμονής, η οποία δεν είναι απλώς αίθουσα αναμονής, έχει μέσα και τα καταστήματα. Ο χώρος που απομένει είναι απλώς να κινείσαι στα φιόρδ που σχηματίζονται ανάμεσα στις προθήκες και στα νομοζόμενα stands και να βλέπεις τα προϊόντα της Κρήτης. Αλλά πόσες φορές θα τα δεις? Ναι, δηλαδή άντε πες να αγοράσεις κάτι να θυμάσαι την Κρήτη, πόσα ψώνια θα κάνεις. Υπάρχει ένα καφέ στο οποίο εννοείται ότι είναι η ουρά του Ορθίου, σαν καψιμή μου θυμίζει κάτι τέτοιο. Και εν πάση τους πες ότι αυτά τώρα κάνει υπομονή, φίλε μου, να μπεις στο αεροπλάνο μέσα να σκοθείς να φύγεις. Άνοιξε και την ανάγκη σου όμως, εκεί την έκατσες στη βάρκα. Πρέπει να πας στην τουαλέτα. Εμπειρία μεγάλη. Μάσκα κανονικά, όπως δίνουν στο χημικό πόλεμο, κανονικά τη φοράς και μπαίνεις. Εννοείται ότι δεν. Όχι να καθίσετε, κυρίες μου, όχι να καθίσετε. Δηλαδή πρέπει εξ αποστάσεως όλοι, αγόρια, κορίτσια. Και διαιρωτώ με, και μάλιστα το ξαναλέω πάλι προς τον κύριο Ταχιάο, μια που είναι και ο αρμόδιος των αεροδρομίων, και να ετοιμάζουμε παρακαλώ τον κύριο Κυρανάκη, μια που από τα αεροπλάνα θα πάω στα τρένα. Λοιπόν. Τουλάχιστον μέχρι να ανοίξει το καινούριο αεροδρόμιο, θα χρειαστούμε κανένα χρόνο φαντάζομαι, η εταιρεία, κάποια εταιρεία, το αεροδρόμιο στο Ηράκλειο Κρήτης είναι κρατικός αερολιμήν Ηρακλείου Κρήτης, για να καταθέλω, το απευθύνομαι κυρίως στους λάτρεις του κράτους. Λοιπόν, ο κρατικός αερολιμήν φαντάζομαι θα έχει κάποια σύμβαση. Δεν ξέρω πώς είναι το καθεστώς εκεί. Έχει σύμβαση με κάποια εταιρεία καθαρισμού, έχει προσωπικό. Πάντως οι τουαλέτες είναι ντροπή. Δηλαδή ντροπιαστήκαμε σε 68.818 επισκέπτες μόνο του μηνός Αυγούστου, οι οποίοι χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουν τις τουαλέτες στον τομέα αναχωρήσεων του αεροδρομίου Ηρακλείου Κρήτης. Δεν ξέρω τον τομέα αφήξεων, εκεί δεν το ξέρω. Γιατί πήρα το αυτοκίνητο που είχα νοικιάσει και έφυγα. Δεν το ξέρω, αλλά μιλάω για τις αναχωρήσεις, τον τομέα των αναχωρήσεων. Οι τουαλέτες, όχι ντροπή. Τι να σου πω, πάνω κάτω από την τροπή, τι άλλο, δεν ξέρω τι να πω. Κωνσταντίνος Κυρανάκης στην τηλεόραση του Sky για την τηλεδιοίκηση στον ΟΣΕ.
12: Εγώ δεσμεύτηκα ότι η σύμβαση αυτή, η πρώτη σύμβαση στον ελληνικό σιδηρόδρομο, η οποία θα ολοκληρωνόταν στην ώρα της, όντως θα τελείωνε τέλη Αυγούστου. Από την Παρασκευή, πριν από δύο μέρες δηλαδή, πριν το τέλος Αυγούστου. Έχουμε ενεργοποιημένη τηλεδιοίκηση και σηματοδότηση στο 100% του άξονα.
13: Λειτουργεί.
12: Στο 100% του άξονα Αθήνα-Σαλονίκη.
14: Δεν απάντησε. Μέχρι. Για να ξαναλειτουργεί. Και αν λειτουργεί, κύριε Κυρανάκη.
12: Σας είπα ναι.
13: Λειτουργεί, λέει.
12: Λοιπόν, από την Παρασκευή υπάρχει και σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Μεταφορών για την βεβαίωση παράδοση του έργου.
13: Μάλιστα.
12: Είναι η πρώτη φορά που σύμβαση στον ελληνικό σιδηρόδρομο ολοκληρώνεται στην ώρα τη. Είχαμε πει 15 μήνες. Ήταν 15 μήνες, άρα λοιπόν το σύνολο του
14: Αθήνα-Σαλονίκη
12: λειτουργεί με 100% τηλεδιοίκηση σηματοδότηση και εγκατεστημένο ETCS.
10: Ναι. Όλα αυτά συνδυαστικά φαντάζομαι θα μπουν μπροστά τώρα και θα δουλέψουν. Τώρα διαβάζω σήμερα από τον φίλο μου Κώστα Ντελέζο στην Εφημερίδα Τα Νέα ότι υπάρχει ένα θέμα με τους 14 παλαιούς σειρμούς του ΙΣΑΠ. Ο τίτλος του δημοσιεύματος είναι «Το σύγχρονο γεφύρι της Άρτας με τους 14 παλιούς σειρμούς, νέα τεχνικά προβλήματα», σε υπότιτλο «Διαδοχικές παρατάσεις και ποινικές ρήτες σε μια εργολαβία κρίσιμη για τη γραμμή 1». Λοιπόν, το τελευταίο επεισόδιο στο πολύχρονο σύριαλ είναι ο πρώτος πλήρως ανακατασκευασμένος σειρμός. Παρουσιάστηκε τον περασμένο Μάιο στα μοξοστάσιο των Σεπολίων με παρόντα τον Πρωθυπουργό και πέρασε από δοκιμές, έγιναν τελευταίες τεχνικές ρυθμίσεις και όλα έδειχναν ότι μέσα στο καλοκαίρι οι επιβάτες θα τον έβλεπαν επιτέλους σε εμπορική λειτουργία. Το καλοκαίρι όμως πέρασε, αλλά ο σειρμός δεν κυκλοφόρησε. Η αρχική προθεσμία παράδοσης είχε οριστεί στις 14 Ιουλίου. Στη συνέχεια μετατέθηκε στις 7 Αυγούστου, με τη στασή να διατηρεί ως στόχο την ένταξή του στην κυκλοφορία πριν από το τέλος του καλοκαιριού. Ο Αύγουστος τελείωσε, η εξαγγελία αποδείχθηκε όνειρο θερινής δειχτός. Η νέα καθυστέρηση θα μπορούσε να θεωρηθεί μια ακόμη τεχνική εμπλοκή, εάν δεν αποτελούσε μέρος μιας πολύ μεγαλύτερης αλυσίδας μεταθέσεων. Η εργολαβή αφορά στην πλήρη ανακατασκευή των 14 παλαιότερων σειρμών της γραμμής 1, με στόχο να παραταθεί η επιχειρησιακή ζωή τους κατά περίπου 25 χρόνια. Το έργο τρέχει. Τρέχει, εννοεί ο Κώστας Δελέζος, το έργο αυτό το πραγματοποιεί η ισπανική CAF. Και βάσει του αρχικού προγραμματισμού θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί στα τέλη του 24 ή στις αρχές του 25. Αντί για αυτό φτάσαμε στο δεύτερο εξάμεινο του 26, περιμένοντας ακόμη τον πρώτο σειρμό. Τώρα, εδώ υπενθυμίζεται ότι η αρχική σύμβαση υπεγράφει το Δεκέμβριο του 22 με αρχικό τίμημα περίπου 65,5 εκατομμύρια ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Στην πορεία προσθέθηκαν καθυστερήσεις, τροποποιήσεις και πρόσθετες δαπάνες, με το κόστος να κινείται πλέον πάνω από τα 70 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η στασή επέβαλε στον αναδοχό και ποινικές ρήτες περίπου 3,8 εκατομμυρίων ευρώ για αδικαιολόγητες καθυστερήσεις. Πάντως, το τελευταίο χρονοδιάγραμμα προβλέπει μετά την έναρξη κυκλοφορίας του πρώτου ανακατασκευασμένου τρένου την παράδοση περίπου ενός σειρμού κάθε μήνα, ώστε και οι 14 να βρίσκονται σε κυκλοφορία έως τον Μάιο του 2027. Κάτι δεν πήγε καλά με αυτή την ιστορία. Αυτά, όπως σας τα λέω, τα διαβάζω σήμερα στο ρεπορτάζ του Κώστα Ντελέζου στην εφημερίδα Τα Νέα. Προφανώς κάτι δεν πήγε καλά σε αυτή την ιστορία με τους σειρμούς και την κατασκευή. Παρακαλώ το επόμενο, κυρία Σταματίου, τραγούδι. Των Αγίων 40 Παρθένων σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου, και γιορτάζουν η Αδαμαντία, η Μαντό, η Αθηνά, η Ακριβή. Ακριβή μου, χρόνια πολλά, να χαίρεσαι παιδιά και εγγόνια, να απολαμβάνεις τη ζωή σου, κάθε καλό σου εύχομαι. Η Αντιγόνη, η Ασπασία, Αφροδίτη μου, κυρία Αφροδίτη μου στα Βρυρίσια, καλημέρα σας, χρόνια πολλά, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, με σκέπτεστε πάντα και όσο και εγώ προσπαθώ, σας ευχαριστώ, υγεία, πάνω απ' όλα υγεία και πάντα θαλερή και δυνατή. Η Διόνη, η Ελπινίκη, η Κλειό, η Κλεοπάτρα, η Κοραλία, η Μαργαρίτα, η Πινελόπη και η Σαφώ, χρόνια πολλά, κυρίες μου. Γιορτάζει όμως και ο Μελέτης σήμερα, ο Μελέτιος. Οπότε χρόνια πολλά στον παππού Μελέτη Ρόκα και στον εγγονό Μελέτη Ρόκα. Γιώργο μου, αγαπητέ μου Γιώργο, να χαίρεσαι και τον πατέρα και τον γιο σας, τον πρωτότοκο. Και τον Αντώνη, τον δευτερότοκο φυσικά. Αγαπητέ μου Μελέτη, αγαπητέ μου φίλε, κύριε Μελέτη Ρόκα, τώρα θα είναι ο γαμπρός σας εκεί, ο Θανάσης Βάλαρης και η κόρη σας, εύχομαι τα καλύτερα μαζί και στη σύζυγο, σε όλη την οικογένεια. Τα είπα όλα έτσι, καθάρισα, ευχαριστώ πολύ. Μιλούσα για την καθαριότητα στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Κρήτης. Σε ό,τι αφορά στην καθαριότητα στο Δήμο Αθηναίων, αυτό το έχει αναλάβει ο Ηλίας Κανέλης. Αστειεύομαι στο έχει αναλάβει, μην παρεξηγηθώ. Γράφει καθημερινά ο άνθρωπος. Γράφει για το γεγονός ότι... Τι να πει και... Κάθε μέρα γράφει για το γεγονός ότι στο δημόσιο χώρο έχουμε μια δυσανεξία με το δημόσιο χώρο. Δεν ξέρω, δεν μας αρέσει, δεν μας αρέσει γι' αυτό, αλλά κατάλαβα, δεν αντέχουμε μακριά από την Αθήνα μας, λέμε κάτι τέτοιες παπαρδέλες, αλλά τον δημόσιο χώρο τον έχουμε μην πω τι κάνει τώρα με πρωινιάτικα. Ναι, δεν είναι μόνο ο δήμαρχος και τα σπασμένα πλακάκια, τα σπασμένα, η κυβόληθη σπασμένη στην Διονυσίου Αεροπαγίτου κτλ. Δεν είναι μόνο αυτή η εικόνα της Αθήνας. Θα σας φιλοξενήσουμε μια από τις επόμενες μέρες τον εκπρόσωπο της εταιρείας που προσπαθεί να καθαρίσει τα γραφίτι από τους τοίχους στη Μουντζούρα. Πήγαν τώρα για να καταλάβουμε... Ευχαριστώ πολύ Παντελή μου, λέει ο Παντελής, ξέχασες τις Κλεονίκες. Χρόνια πολλά Κλεονίκη. Ναι, κύριε Γιαννίρη, την Κλεονίκη την ξεχάσατε. Αυτά γράψατε όλα, παρακαλώ. Παντελή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μια που διαβάζω Ηλία Κανέλη, μια που είμαι στον Ηλία Κανέλη και μια που μου έστειλε μήνυμα ο Παντελής Καψής, και Παντελή μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να πού τον βρίσκω τον Παντελή Καψή σήμερα. Ο Ηλίας Κανέλης έχει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ, το οποίο με συγχωρείτε, άρθρο σήμερα στην στήλη του στα νέα, και προλαβαίνω να σας διαβάσω. Πάμε το επόμενο τραγούδι εμείς, κυρία Σταματή, όταν τελειώσει αυτό, για να, έτσι, να το συνοδεύσουμε. Λοιπόν, είτε θέλει είτε όχι, την προοπτική την έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μισό λεπτό τώρα εδώ. Πάμε να το εξηγήσω λίγο πιο πριν, για να το πιάσουμε όλο, να το καταλάβετε. Στον Αντώνη Σαμαρά, στον Νίκο Τσούτσικη αναφέρεται σήμερα το άρθρο του Ηλία Κανέλη. Αλλά να κλείσω λίγο την Αθήνα. Η Αθήνα λοιπόν είναι θέμα όχι μόνο του Δημάρχου Αθηναίων, είναι θέμα και του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά. Άρα, απομένει στον Πρωθυπουργό, επαναφέρω την πρόταση. Κύριε Πρωθυπουργέ, καλημέρα σας. Παρακαλούμε πάρα πολύ σε ό,τι αφορά στη διαχείριση του δημόσιου χώρου στην Αθήνα μας, στην πρωτεύουσα, η οποία δέχεται και φέτος ένα μεγάλο κύμα τουριστών, για να μπορούν να μην είμαστε ξεφτύλες σε αυτόν τον κόσμο που έρχεται και μας καλημερίζει. Α, μια που λέω για εικόνες αεροδρομίου, μην το ξεχάσω και αυτό. Στο αεροδρόμιο, όπως έχουμε έρθει στις αφίξεις και βγαίνουμε για να πιάσουμε την Αττική Οδό κάνοντας στροφή αριστερή, αν θυμόσαστε, ακριβώς όπως βγαίνουμε τώρα κάνοντας στροφή αριστερή, φεύγουμε από τις αφίξεις, κάνουμε αριστερή στροφή να πάρουμε το ρεύμα προς Αθήνα, για να μην τρακάρουμε με τους επερχόμενους κινούμενους στην Αττική Οδό που είναι λίγο πιο κάτω. Η Αττική Οδός αρχίζει, όπως τρίβουμε εμείς αριστερά από το αεροδρόμιο για να πάμε προς κατεύθυνση Αθήνα, η Αττική Οδός στο δεξί μας χέρι, ας πούμε, έχει ξεκινήσει, φτάνει, έχει λίγο πιο μακρύ μήκος, οπότε έρχονται κάποια αυτοκίνητα από το εκθεσιακό κέντρο. Για να μην τρακάρουμε λοιπόν ένας με τον άλλον, έχουν βάλει κάτι, πώς τα λέμε,

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αιτωλό Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
5: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
6: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
7: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
8: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
9: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
10: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Μιλίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
12: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
13: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3 με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
14: Τον εξώστη.
15: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
14: Και σχολιάζεις τους πάντες.
15: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
14: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
15: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
16: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
17: Thank you. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Σφοδρή σύγκρουση με δύο μοτοσκλέτες μειώθηκε στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα στη συμβολή της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με τη Δόνδο Βραΐλα, με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Ο θάνατος και των τριών ήταν ακαριαίος, καθώς μετά τη σύγκρουση προσέκρουσαν πάνω σε σταθμευμένο όχημα. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του Δάσου Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, λόγω πτώσης και τραυματισμού δικυκλιστή. Έχει επηρεαστεί κύκλοφορος χιστού με 1,5 χιλιόμετρο αναμονή προς το Σκαραμαγκά. Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται και στο λιμάνι του Πειραιά από το Υπουργείο Ναυτιλίας προς τον Άγιο Διονύσιο, τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο και την πλατεία Υποδαμίας. Επίσημη πρεμιέρα κάνει από σήμερα το νέο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας για την διαχείριση της κυκλοφορίας αλλά και επιχειρησιακή ομάδα κόμβος που θα παρεμβαίνουν στα κυκλοφοριακά μποτιλιαρίσματα με τη βοήθεια καμερών, ντρόν, συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, δικυκλιστών και συμβατικών τροχονόμων. Άμεση συνέχεια της Συμμαχίας Ελλάδας και Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο χαρακτηρίζει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου τη συμφωνία που υπογράφηκε χθες για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου συστήματος αντιρροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας της χώρας μας. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν από πλήγμα ρωσικών βαλιστικών πυράβλων εναντίον σιδηροδρομικής αποθήκης στο Κίεβο. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
19: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλό Σεπτέμβριο να έχουμε, καλό μήνα εύχομαι σε όλες και σε όλους. Καλώς επιστρέφετε σιγά σιγά, δεν έχουμε μαζευτεί ακόμη όλοι. Όχι, όχι. Το εναρκτήριον λάκτισμα θα δοθεί 2-3 μέρες προτού ανοίξουν τα σχολεία. Τότε μαζευόμαστε, παρά το γεγονός ότι προχθές που το Σάββατο πήγα να πάρω ένα δώρο στο πολυκατάστημα στο Public, γινόταν της κολάσεως τα σχολικά είδη. Πατεράδες, μανάδες μαζί με τα πουλάκια τους, με τα πουλάκια σας, καλά κάνατε και πήγατε να φοντιαστείτε. Λοιπόν, όπως σας είδα εκεί στο Golden. Λοιπόν, κύριε, να υπενθυμίσω μόνον ότι ο Σεπτέμβριος παίρνει μη, ο Οκτώβριος δεν παίρνει μη. Το κάνουμε ανάποδα, το συνδύουμε ανάποδα. Τον προσφωνούμε Οκτώβριο λανθασμένα και Σεπτέμβριο λανθασμένα. Σεπτέμβριος. Ναι. Οκτώβριος. Ελάτε κύριε Κολομιχάλη.
20: Εκ των όμβρων νομίζω, από τους όμβρους στα νερά, όχι.
19: Είσαι πάντα. Θα αξιολογηθείς για τις αβαδιάτες εκπομπές. Έρχεσαι μαζί, παρέα.
20: Λοιπόν, θυμίζει κάτι το λεκανοπέδιο από σήμερα, από τέλος Σεπτέμβρη, που έχουν ανοίξει τα σχολεία, πώς να σου το πω. Από φουλ τέλος πάντων πρόγραμμα κυκλοφοριακά.
19: Α, γύρισε, γιατί χθες το μεσημέρι καλά ανέβηκα.
20: Ναι.
19: Χρησιμοποίησα την Κηφισού και ανέβηκε καλά επάνω.
20: Ναι, μέχρι εχθές, όπως το λες.
19: Ναι, ναι.
20: Ήταν πολύ καλή εικόνα. Μάλιστα. Σήμερα ξαφνικά πολύ πράγμα. Δεν τολμώ να φανταστώ δηλαδή από 11 Σεπτέμβρη και μετά τι θα γίνει.
19: Ναι.
20: Εκτός
19: θα γίνει αυτό που γίνεται πάντα. Αυτό που ζούμε εδώ.
20: Ναι.
19: Μέχρι να περιμένουμε το ένα χρόνο να κυλήσει και να έρθει το τέλος των πανελλαδικών.
20: Ναι,
19: τότε ξεμπερδεύει η ιστορία.
20: Σωστά. Να αρχίσω και πάλι από το Σκαραμαγκά στα γρήγορα για όσες και όσους δεν το γνωρίζετε. Λόγω πτώσης δικυκλιστή νωρίτερα υπάρχει μεγάλο μποτιλιάρισμα από το Παλατάκι Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Βγαίνοντας προς τα έξω δηλαδή την Αθηνών Κορίνθου. 2 χιλιόμετρα μποτιλιάρισμα ισχυστού, η οποία είχε επηρεαστεί από αυτό το συμβάν. Το ασθενοφόρο δεν μπορούσε να φτάσει φυσικά στο σημείο που είχε πέσει ο δικυκλιστής, όπως καταλαβαίνετε, γιατί ακόμα και αυτή τη μικρή λέα έρισμα είναι στην Αθηνό Κορίνθου, δεν είναι λέα εκεί πέρα. Δεν το αφήνουμε ελεύθερο ούτε καν αυτό. Η Κηφισού στο ανωδικό ρεύμα κρατηθείτε από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Στο καθοδικό ρεύμα από τη Νέα Φιλαδέλφια προς την Ιερά Οδό. Όλος ο ανωδικός άξονας Συγκρού, Καλλιρόη, Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου γεμάτος αυτοκίνητα. Κάθοδος Μεσογείων στον Χολαργό το ίδιο. Η ανηφόρα της Κατεχάκης από την Ηλιούπολη προς τον Καραίο ομοίως. Και μεγάλο πρόβλημα εδώ και πολλή ώρα στο λιμάνι του Πειραιά. Από την Ιετιώνη Ακτή και το Υπουργείο Ναυτιλίας πηγαίνοντας προς τον Άγιο Διονύσιο τα τρένα και τη Γούναρη, δεξιά δηλαδή και δεξιά, όλο δεξιά, έχετε πρόβλημα. Και στην Ακτή Μιαούλη όμως προς την πλατεία Ρολογιού. Σας είπα μόνο τα βασικά για να καταλάβετε, να πάρετε το νόημα.
19: Το πήραμε το νόημα.
20: Ευχαριστώ.
19: Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, Κάντε λίγο υπομονή. Με το κείμενο του Ηλία Κανέλη θα προλογίσω σε λίγο τους καλεσμένους μας, Σάκη Μουμτζή και Δημήτρη Βασιλιάδη, της ίντερβιου, για να κάνουμε και το ποδαρικό στην καινούργια χρονιά. Λοιπόν, επειδή ο άνθρωπος είναι ίδιος, είναι απαράλλακτος, είναι ακριβώς με τα ίδια μυαλά του 2015. Οπότε, όταν λέγω την τζάμπα τα rebranding, τζάμπα τα λεφτά που δίνονται, νομίζω ότι κάνω χαβαλέ και ότι επειδή γενικώς δεν τον πάω, ότι του βρίσκω πάντα αρνητικά. Λοιπόν, αυτά που είπε θα τα σχολιάσουμε κατά τις 9:30 με τον Νίκο Φιλιππίδη, όπως θα σχολιάσουμε και τα όσα κάνει υπέρ των Παταχτσίδων ο Νίκος Ανδουλάκης για τα δάνεια κατοικίας. Αλλά αφήστε τα να πούμε, αυτά τα πούμε στις 9:30. Τώρα, για να καταλάβουμε όμως, κυρίες και κύριοι, τι σημαίνει. Α, τώρα που είδα τον Γιάννη Καντέλη, μπράβο στο Γιάννη, έτσι νωρίς για να ετοιμαστεί για την εκπομπή, θα πρέπει κάποια στιγμή, μάλλον θα το συζητήσουμε με τον Νίκο Φιλιππίδη. Είχε ένα εξαιρετικό άρθρο ο Μιχάλης Αργυρού. Ποιος είναι ο κύριος Αργυρού? Ο κύριος Αργυρού είναι προϊστάμενος στο οικονομικό γραφείο του Πρωθυπουργού, προχθές την Κυριακάτικη Καθημερινή, με τον τίτλο «Τελειώνει ο μισθός στις 15 του μήνα», όπως διατείνεται η αντιπολίτευση. Από κάτω απαντά ο ίδιος στον τίτλο. Τι λένε τα στοιχεία των δαπανών με κάρτες? Ο κύριος Αργυρού λοιπόν χρησιμοποιεί στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος με τη χρήση των πιστωτικών χρεωστικών και πιστωτικών. Χρεωστικές είναι οι περισσότερες, λιγότερο οι πιστωτικές φαντάζομαι. Εκτός και αν κάποιος έχει την άνεση να χρησιμοποιεί πιστωτική κάρτα και να κάνει αγορές παίρνοντας ένα βαρύ επιτόκιο. Αλλά κυρίως πια χρησιμοποιούμε χρεωστικές κάρτες, δηλαδή έχουμε το μισθό μας στην τράπεζα και με τη χρεωστική κάρτα πληρώνουμε μέσω της τραπέζης. Λοιπόν, ο Μιχάλης Αργυρού χρησιμοποιεί τα στοιχεία της Τραπέζης Ελλάδος και από ό,τι κατάλαβα από το άρθρο που διάβασα, θα συζητήσουμε και αυτά με τον Νίκο Φιλιππίδη, δεν προκύπτει όλο αυτό που λέει η αντιπολίτευση, το οποίο μάλλον για παραμύθι μου κάνει ότι ο μισθός τελειώνει στις 15 του μήνα, αδέλφια. Αλλά νομίζω με τον κύριο Αργυρού θα μιλήσετε με τον Αντώνη και τον Γιάννη. Όπου ο Αντώνης ο Αντζολέτος, όπου Γιάννης ο Καντέλης. Πώς λέμε, κούτρας τζούνος, τώρα έχουμε Αντζολέτος Καντέλης, το καινούριο δίδυμο. Α, στο δίδυμο. Ήταν δικάβαλο η μοτοσυκλέτα με τον Κούτρο και τον Τζούνα, με τον Τζούνο και τον Κούτρα. Τώρα έγινε τρικάβαλο γιατί ανεβαίνει και ο Λάτης Παπαδόπουλος απάνω. Ωραία. Λοιπόν, αλλά προσέξτε τώρα τι σημασία που έχουν σε όλα αυτά τα οικονομικά αυτό που λέει και κάνει η κυβέρνηση και μπράβο της, δηλαδή η αποπληρωμή του χρέους. Κυριάκος Πιερακάκης.
0: Οι εύκολες αποφάσεις κοιτάζουν αποκλειστικά το σήμερα. Οι δύσκολες κοιτάζουν την επόμενη γενιά. Γι' αυτό και αξίζει να μιλήσουμε λίγο ακόμη για το χρέος. Τα δάνεια του πρώτου μνημονίου δεν έχουν επιτόκιο 1,5%. Έχουν κειμενόμενο επιτόκιο Euribor συν 0,5%. Αυτό σημαίνει περίπου 3%. Αναχρηματοδοτούμε απλώς τις λήξεις και διατηρούμε έτσι την παρουσία μας στις αγορές. Φέτος θα δανειστούμε περίπου 8 δις ευρώ, όταν οι κανονικές αποπληρωμές είναι 8,9 δις. Τα 12,8 δις ευρώ των πρόωρων αποπληρωμών δεν χρηματοδοτούνται από νέο δανεισμό. Τις κάνουμε με τα ταμιακά διαθέσιμα και με το πλεώνασμα που ήδη έχουμε και λόγω των ευρωπαϊκών κανόνων δεν μπορούμε να δαπανίσουμε σε παροχές. Και επειδή αυτά τα χρήματα αποδίδουν λιγότερο από όσο μας κοστίζει το χρέος, μας συμφέρει να το μειώνουμε. Το 2032 θα αντιμετωπίζαμε μια πραγματική δημοσιονομική νάρκη. 25 έως 30 δις ευρώ από αναβαλλόμενους στόχους της κρίσης θα άρχισαν να προστίθενται στο χρέος. Ακόμη και μετά την κατανομή τους, σε βάθος 20 ετίας, θα έπρεπε να πληρώνουμε περίπου 1,5 δις ευρώ επιπλέον κάθε χρόνο. Με τις πρόωρες αποπληρωμές, εξουδετερώνουμε αυτή την άρκη από τώρα. Εξοικονομούμε περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο από τόκους, δηλαδή τα μισά, και κλείνουμε οριστικά ακόμη μία εκκρεμότητα της κρίσης. Η βιωσιμότητα του χρέους συνδέεται μεσοπρόθεσμα με το δημοσιονομικό χώρο που έχουμε. Όσο δηλαδή μειώνουμε το χρέος, τόσο αυξάνουμε τις δυνατότητες να στηρίζουμε τους πολίτες και να ενισχύουμε την αξιοπιστία της χώρας. Η Ελλάδα πλήρωσε πολύ ακριβά την πρακτική του να μεταφέρει τα βάρη της στο μέλλον. Δεν θα κάνουμε το ίδιο. Δεν θα στείλουμε ξανά το λογαριασμό στα παιδιά μας.
19: Σας έλεγα λοιπόν ότι ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Δεν μιλάω για τον Κυριάκο Πυριακάκη και αναφέρομαι στον Αλέξη Τσίπρα. Όπως ήταν το 2015 είναι και σήμερα. Βέβαια Έχει κάποιους ανθρώπους σοβαρούς γύρω του, τώρα μάλλον δεν θέλει να τους ακούσει, διότι δεν ξέρει πού να απευθυνθεί ο Αλέξης Τσίπρας. Θα απευθυνθεί στο σοβαρό κομμάτι της κοινωνίας ή θα απευθυνθεί σε εκείνο το κομμάτι της κοινωνίας το οποίο θέλει να τρέφεται, δεν λέω αν είναι σοβαρό ή μη σοβαρό, απλώς λέω υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που θέλει να τρέφεται με τον λαϊκισμό. Και ξαναγυρίζουμε πάλι στο ίδιο έργο θεατές με το θέμα των τραπεζών. Ό,τι αντίληψη είχε για τις τράπεζες ο Αλέξης Τσίπρας, τις διατηρεί. Αγαπητέ μου Γιώργο Πένταρη, μου γράφετε χθες ότι αυτό που προωθώ εγώ, την κατάργηση των μικρών επιχειρήσεων, είναι θανάσιμο λάθος. Μας δεν επιχεί να κλείσουν οι φούρνοι για να γίνει ένας τεράστιος που θα τροφοδοτεί όλη τη χώρα. Και αυτό με την Πεσινέ είναι λάθος. Δεν είναι καθόλου λάθος με την Πεσινέ, αγαπητέ μου κύριε Πένταρη. Δεν είναι καθόλου λάθος. Αλλά εν πάση περιπτώσει, θα μην χαθώ εγώ στο παρελθόν. Αυτό που προσπάθησε να πει χθες ο Κώστας Τούπας, και εξακολουθώ να λέω και εγώ, το λέω και εγώ και χαίρομαι πολύ που το λένε και άλλοι άνθρωποι, για να μπορούμε να μην θεωρείτε ότι εγώ λέω τη μοναδική αλήθεια, που δεν το πιστεύω ότι ξέρω, έχω τη μοναδική αλήθεια πάνω μου, είναι ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν μπορούν να δώσουν, να αυξήσουν το μισθό του υπαλλήλου τους. Αυτό προσπαθώ να πω. Δεν μπορούν εκ των πραγμάτων, διότι δεν έχουν την οικονομία κλίμακος, όπως το εξηγούσε χθες ο Κώστας Τούπας και τα γράφει στο liberal.gr, για να το πετύχουν αυτό. Μην χαθούμε όμως τώρα σε αυτήν την ιστορία, θα την ξαναπιάσω στις 9.30 με τον Νίκο Φιλιππίδη. Τι είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας? Ξανά μανά το καρτέλ των τραπεζών, ξανά μανά η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών που συνιστά καρτέλ. Αλλά αλήθεια, χθες μίλησε για καρτέλ ο Αλέξης Τσίπρας? Εγώ δεν λέω αν υπάρχουν δεν υπάρχουν, είναι άλλη συζήτηση. Αλλά εγώ να δεχτώ ότι υπάρχουν καρτέλ. Να δεχτώ ότι υπάρχουν καρτέλ. Ωραία. Για να μπω στη λογική του δηλαδή. Αλήθεια, θα τον ρωτούσα, κύριε Πρόεδρε, καρτέλ στην ενέργεια δεν έχουμε? Ή έστω καρτελάκι, άντε να μην έχουμε καρτέλ μεγάλο. Τίποτα κανένα καρτελάκι, όπως διατείνεται και ένα μέρος της κοινωνίας στην οποία απευθύνεστε κύριε Τσίπρα. Αποδέχεται ότι υπάρχει καρτέλ στην ενέργεια. Γιατί δεν το θίγουμε, κάνει τζιζ αυτό? Δηλαδή υπάρχουν εκεί κάποια πράγματα που δεν σας επιτρέπουν, κύριε Πρόεδρε μου, να αναφερθείτε στο καρτέλ, αφού λέτε ότι υπάρχει καρτέλ και καταδεικνύεται το καρτέλ τραπεζών. Ο ίδιος το καρτέλ ενέργειας, γιατί το βγάζουμε απ' έξω, κύριε Πρόεδρε, θα του έλεγα αν τον είχα απέναντί μου. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας ξαναμανά τα ίδια πράγματα, ονειρεύεται μία τράπεζα την οποία θα πηγαίνει ο επιχειρηματίας μαζί με τον πολιτικό.

0: το που δεν έχει πέραση πια, δεν αποδίδει πια ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας σε επανάληψη του εαυτού του όπως το 2015.
1: Όμως νομίζω ότι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολεί την αγορά και ιδίως την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα είναι η συσσόρευση ολιγοπολίων σχεδόν σε κάθε κλάδο της ελληνικής οικονομίας, το οποίο συμπιέζει την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, τους αυτοαπασχολούμενους, φυσικά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, κάτι το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει ενταχθεί πάρα πολύ. Και αντιλαμβάνεστε ότι όπου υπάρχουν ολιγοπόλια δεν είναι καθόλου εύκολο να αναπτυχθεί η επιχειρηματικότητα, κυρίως η μεσαία και η μικρή. Και ένα από τα σημαντικότερα καρτέλ που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στην ελληνική οικονομία είναι αυτό των τραπεζών. Είναι με επίσημο τρόπο καρτέλ. Έχουν και την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών να τους αντιπροσωπεύει. Δεν υπάρχει πουθενά άλλο αυτό σε κανένα άλλο κλάδο. Και το λέω αυτό διότι οι περισσότεροι γνωρίζετε ότι για να μπορέσει κανείς πέρα από τις υπέρογκες χρεώσεις, αλλά για να μπορέσει να δανειστεί κάποια επιχείρηση σήμερα, πρέπει να μπορεί να αποδείξει ότι δεν έχει ανάγκη τον δανεισμό. Και αυτό δεν ισχύει σε καμία άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Αυτό είναι το παραμύθι βέβαια, αυτό που σερβίρεται είναι το παραμύθι, γιατί είπαμε, άντε, κάποτε ήταν ψεύτης, αλλά συνεχίζει να είναι ψευτράκος. Και σήμερα στο liberal.gr υπάρχει άρθρο που λέει ότι ο τραπεζικός δανεισμός έχει ανοίξει και φτάσει στα επίπεδα των 16 δισεκατομμυρίων. Με ενυπόγραφο άρθρο του κύριου Βελμάχου. Διαβάστε liberal.gr. Λοιπόν, συσσωρεύονται πολλά αυτά με αυτά που θα συζητήσουμε με τον Νίκο Φιλιππίδη. Απλώς να υπενθυμίσω άλλη μια φορά τον Αλέξη Τσίπρα του 2026-27 «Κερδάμε σύντροφοι», που υποτίθεται ότι είναι άλλος από το 2015.
2: Ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου, ένα από τα λάθη μου. Λέτε, κλείσαμε τις τράπεζες. Δεν τις κλείσαμε εμείς, μας τις κλείσαν τις τράπεζες. Τις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς την επόμενη μέρα των εκλογών. Και όχι να αφήσουμε να μας εκβιάζουν μέσα από τη διαρροή των καταθέσεων, μέσα από τις κινήσεις με το σταγονόμετρο, σας δίνουμε ρευστότητα, δεν σας δίνουμε ρευστότητα. Και να πάμε να κάνουμε τη διαπραγμάτευση, έχοντας βεβαίως ένα μικρό ηφαισιακό κόστος είχε το κλείσιμο των τραπεζών και τα capital controls. Αλλά για να πάμε και στο παρόν.
3: Έπρεπε να τις κλείσετε
2: βεβαίως,
3: μόνοι σας.
2: Επόμενη, βεβαίως.
3: Την επόμενη των εκλογών. Βεβαίως.
0: Αυτό είναι το 26 σκέψη του πολιτικού ανδρός, ο οποίος είναι αλλαγμένος πάνω απ' όλα. Είναι ένας άλλος Αλέξης. Προσέξτε, την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών την αντιμετωπίζει στο μυαλό του, στην αντίληψή του, ή αυτό το παραμύθι πουλάει, δεν ξέρω, επιλέξτε οι φίλοι του, επιλέξτε τι θέλετε να είναι, πουλάει το παραμύθι ή είναι η αντίληψή του, δεν ξέρω πραγματικά, γιατί λέει τώρα, όπως μας είπε, δεν ξέρει, τότε δεν ήξερε πώς θα το κάνει, αλλά τώρα ξέρει πώς θα το κάνει. Δηλαδή την ίδια καταστροφή, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι άποψη Πορτοσάλτη, γνώμη Πορτοσάλτη ως προς την καταστροφή. Αλλά αντιμετωπίζει την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών σαν καρτέλ. Σαν καρτέλ, δηλαδή στην αντίληψη μέσα ότι είναι καρτέλ. Γι' αυτό έλεγα προηγουμένως, αν έχουμε καρτέλ στις τράπεζες, στην ενέργεια πρόεδρα δεν έχουμε καρτέλ. Έστω καρτελάκι ρε παιδί μου, όχι μεγάλο καρτέλ, ένα καρτελάκι μικρό εκεί δεν έχουμε. Λοιπόν, διαλυματάκι εδώ. Ωραία πράγματα, πραγματικά ωραία πράγματα. Και μετά λένε γιατί είναι μπροστά ο Μητσοτάκης, διερωτώνται και ενοχλούνται. Όχι μόνο διερωτώνται, πρόσεξε, όχι μόνο διερωτώνται, ενοχλούνται κιόλας ότι ο Μητσοτάκης είναι μπροστά. Διότι το 40% των πολιτών, και ποιο είναι αυτό το 40%, το περιγράφει τόσο ωραία ο Ηλίας Κανέλης, έρχομαι, θα το ακούσετε σε λίγο, σήμερα στα νέα το περιγράφει. Διαβάζω. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες, συνεργάζεται με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει πάνω από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές. Οι 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται, σύμφωνα με τα στοιχεία της MRB Ιουλίου 2026. Από αυτό τους 8 στους 10, το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του και το 71% των αποφύτων του Μητροπολιτικού Κολεγίου βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr.
4: 44 χρόνια πριν,

0: επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
6: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
7: Πάει η οθόνη.
8: Και τώρα, με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
9: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
10: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
9: Γιάννης Τζούνος.
11: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
12: Και τελείωσε η υπόθεση.
9: Νότης Παπαδόπουλος.
13: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
9: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
14: Πώς εδώ ήτανε.
15: Γεια σας.
16: Καταπληκτικό.
17: Ό,τι θα ακούτε τώρα από μένα είναι το κείμενο, ένα μέρος του κειμένου που γράφει σήμερα ο Ηλίας Κανέλης στην στήλη του στα εφημερίδα Τα Νέα. Επαναλαμβάνω, ό,τι σας διαβάζω τώρα δεν είναι δικό μου. Αν όντως ο Νίκος Τσούτσιας εκφράζει το Σαμαρά, κάνει ότι δεν κατανοεί ακόμη ένα πράγμα, ότι η χώρα όπως και ο κόσμος όλος έχουν αλλάξει πολύ. Η χώρα κινδύνεψε από τον Αλέξη Τσίπρα, τον πολιτικό που κέρδισε τις εκλογές από τον Αντώνη Σαμαρά. Μάλιστα, μετά το παρολίγον καταστροφικό δημοψήφισμα, ο Σαμαράς δεν κατάφερε να ηγηθεί του ναι, γι' αυτό άλλωστε και παραιτήθηκε, χωρίς μάλιστα επί της ουσίας να έχει φροντίσει για αξιόπιστη συνέχεια. Είτε το θέλετε όχι, συνεχίζει ο Κανέλης. Την προοπτική την έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος εξελέγει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας με ψήφους όχι μόνο των κομματικών αλλά και πολλών από όσους είχαν βρεθεί στο κίνημα «Μένουμε Ευρώπη». Η Νέα Δημοκρατία που αρχικά ανέτρεψε και στη συνέχεια σε όλες τις αναμετρήσεις συνέθλιψε τον Τσίπρα, κυβέρνηση ακριβώς έχοντας την υποχρέωση να συμπεριλάβει στα κυβερνητικά σχήματα πρόσωπα που εκπροσωπούνταν σε αυτήν την τάση. Και για να είμαστε ειλικρινείς, ακόμη και σήμερα τα πρόσωπα αυτά κατά κύριο λόγο κάνουν τη διαφορά, πολεμώντας το πελετειακό κράτος και εργαζόμενοι για τις μεταρρυθμίσεις. Συνεχίζω από Τα Νέα του Κανέλη. είναι τα πρόσωπα που επιπλέον παρεμβαίνουν στις δημόσιες αναμετρήσεις, δίνοντας τον τόνο στις πολιτικές αντιπαράθεσεις. Ο Φλωρίδης, η Μενδώνη, ο Χρυσοχοΐδης αλλά και ο Πιερακάκης και στη Βουλή ο Κερίδης δεν είναι πρόσωπα που θα μπορούσε να τα πει κανείς τυπικούς δεξίους, αλλά αυτά τα πρόσωπα κάνουν το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς. Φυσικά, οι εκ του λαός προερχόμενοι συνεχίζουν να δίνουν τον τόνο στα πράγματα. Ενώ προσωπικότητες όπως ο Πασπύρου, η Κεραμέως, όπως ο Παπασταύρου, με συγχωρείτε, η Κεραμέως αλλά και ο Κυρανάκης που προέρχονται από το κόμμα δεν είναι τυπικοί νεοδημοκράτες και με τον τρόπο τους κυβερνούν όχι μόνο με συνενέσεις αλλά και με ρήξεις. Με έναν τρόπο δηλαδή ακολουθούν τις προσωπικότητες τις οποίες είχε στηριχθεί στις κυβερνήσεις του και ο Σαμαράς, σε ποιους στηρίχθηκε άνω κάτω τελεία. Στουρνάρα, Χρυσοχοΐδη αλλά και Μανιάτη, Χριστοφιλοπούλου, Παντελή Καψή, από όπου ξεκίνησε η ιστορία που σας έλεγα προηγουμένως στο μήνυμα του Παντελή, καλημέρα Παντελή μου, και βέβαια στην αρχή στον αξέχαστο καθηγητή Αντώνη Μανιτάκη. Και είναι λογικό, είναι πρόσωπα που έχουν φάει την πολιτική με το κουτάλι. Καταλήγει ο Κανέλης. Με ποιους να πάει ο Μητσοτάκης? Με τους διάφορους κομματικούς που απλώς προσκολώνται στο κράτος? Ή με τον Νίκο τον Νικολόπουλο? Ή με τον Καμπόσο? Ή τον Τζαβάρα και τον Κόκκινο Πάνο, με τους οποίους σχεδιάζει να πορευτεί ο Σαμαράς? Αν ήταν σε τέτοια ανάγκη, πιστεύω ότι θα είχε ήδη πει: «Κύριε, όχι με αυτούς, ας γίνει αλλιώς το θέλημά σου». Σάκης Μουμτζής, Θεσσαλονίκη, liberal.gr, Καθημερινή, και Δημήτρης Βασιλιάδης, Θεσσαλονίκη, Interview. Καλημέρα σας, αγαπητέ Σάκη.
7: Καλημέρα, καλό μήνα, Ερικ. Καλημέρα, κύριε Βασιλιάδη, καλό μήνα.
11: Καλημέρα, επίσης, καλό μήνα σε όλους.
17: Καλημέρα σας, κύριε Βασιλιάδη, καλό μήνα. Λοιπόν, προηγήθηκε η ραδιοφωνική μας συνάντηση, κύριε Βασιλιάδη. Σάκη, σε ακούω. Τσούτσιας, Σαμαράς, Μητσοτάκης. Τι λες για το έργο?
7: Κοίταξε, νομίζω χθες ήσουν πολύ σαφής στην τηλεόραση του Sky. Επειδή παρακολούθησα κάποια πράγματα, το πρόβλημα του Αντώνη Σαμαρά δεν ήταν ούτε τα ελληνοτουρκικά, ούτε η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και ο γάμος ομόφυλων ζευγαριών κτλ. Το πρόβλημα είναι, αποδεικνύεται ότι είναι βαθύτερο, ότι ο Αντώνης Σαμαράς ήθελε να συγκυβερνήσει. Το έθιξε χθες εμέσως στα όσα είπε στην τηλεόραση του Sky. Ήθελε να συγκυβερνήσει. Στη Νέα Δημοκρατία ισχύει ο κανόνας: όποιος χάνει φεύγει. Έτσι είναι.
12: Δεν φεύγει. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού?
14: Μύρισε όλη η γειτονιά.
15: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
16: Αρτοποιεί Αχρήβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
18: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
16: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
18: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
16: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
18: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
19: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
20: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
21: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
19: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό?
20: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
21: Φοβάμαι!
20: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
19: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
20: Μπράβο!
22: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
23: Συνεργασία.
24: Μυστήριο.
22: Δράση.
23: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
24: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
23: Συνεργάσου με την παρέα σου.
24: Λύσε τους γρίφους, ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά
23: και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
22: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
24: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.
25: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
26: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε. Σκέψου πρακτικά.
0: Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
25: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 2641-044-450. Καλύτερο δεν έχεις.
2: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Smart και αρμονία.
2: Αρμονία και smart.
1: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
1: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
3: Σύμφωνα με τον Gartner, η νοημοσύνη δεν είναι μία. Είναι πολλαπλή. Αϊνστάιν, Δημοσθένης, Μότσαρτ, Γκάντι, Φρόιντ, Πικάσο, Σοκράτης, Τζερόμ Καλούτα. Ο καθένας σκέφτηκε αλλιώς. Έγραψε ιστορία αλλιώς. Κάθε μυαλό σκέφτεται διαφορετικά. Γι' αυτό και στην αγωγή εδώ και 15 χρόνια η λίστα των επιτυχιών στις πανελλαδικές συνεχώς μεγαλώνει. Γιατί κάθε μαθητής δουλεύεται ξεχωριστά. Τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης αγωγή στο καινούριο Αγρινίου. Γυμνάσιο, Λύκειο, όλες οι ομάδες προσανατολισμού, ΕΠΑΛ. Διεύθυνση σπουδών, Ποντίκα Μαρία. Μάθε περισσότερα στο www.agogi.eu. Στην αγωγή, κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια έχει τη δική του νοημοσύνη. 15 χρόνια αγωγή. 15 χρόνια επιτυχίες. 15 χρόνια που αποδεικνύουν πως η νοημοσύνη έχει πολλές μορφές.
4: Αγωγή. Σκέψου αλλιώς.
5: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
6: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
7: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
8: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
7: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
8: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
7: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
8: Τηλέφωνο 697-3300-961.
7: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
9: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
10: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
9: Μα η λύση είναι μία.
10: Ποια?
9: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
10: Αλήθεια?
9: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
10: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
9: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
10: Εισαγωγής να υποθέσω.
9: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90%.
11: 30% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
10: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
11: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
10: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
12: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
13: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
12: και στο www.lavaenergy.gr.
13: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
14: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Γρήμιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
2: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
4: Η μερούλα.
2: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
6: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
7: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
6: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
7: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
6: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
7: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
6: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
8: Κάθε 3 δευτερόλεπτα, κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
9: Αιμοδοτώ, γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
10: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
11: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
12: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
13: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πρακτικά.
0: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας, η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Γίνε κορυφαίο στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
3: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
4: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
4: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
7: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότος.
7: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
7: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
7: Techno Motors, Δελή Γεώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.

0: σας μη μιλάμε πια. Χρόνια μας πολλά.
1: Δυτικά FM στους 92,8.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Όταν όλοι διδάσκουν τα πάντα, εμείς επιλέξαμε να υπηρετήσουμε ένα μόνο πράγμα. Τη σκέψη, την έκθεση.
4: Έτσι δεν χωρέσαμε την έκθεση μέσα σε ένα φροντιστήριο. Φτιάξαμε ένα φροντιστήριο αποκλειστικά γύρω από την έκθεση. Έκθεση Plus. Το πρώτο εξειδικευμένο φροντιστήριο διδασκαλίας της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας για μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Διεύθυνση σπουδών Μαρία Ποντίκα. Ηλία Ηλιού 5 Αγρίνιο. www.mariapondika.gr. Έκθεση Plus.
3: Το Plus. Είμαι στη σκέψη σου.
5: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία.
6: Ποια?
5: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής, να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
7: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
2: και στο www.lavaenergy.gr.
7: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
2: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
8: Smart και αρμονία.
9: Αρμονία και smart.
8: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
9: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
8: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
9: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
1: Φαντάσου. Αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
2: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
3: Η μερούλα.
2: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
1: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
5: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
1: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
5: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
1: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
5: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
1: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
8: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3. Έχεις τουριστική επιχείρηση. Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
9: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι σε σχολικό λεωφορείο στο λεωφόρο Αθηνών Σουνίου στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Στο σημείο επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα από την πυροσβεστική υπηρεσία Κοροπίου και έσβησαν τη φωτιά. Από την πυρκαγιά καταστράφηκε ολοσχερό το όχημα. Στο σχολικό όχημα δεν υπήρχαν επιβαίνοντες, ο οδηγός και ο συνοδηγός αποχώρησαν με ασφάλεια. Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Ανατολικής Αττικής. Τις ακριβείς συνθήκες του θανατηφόρου τροχαίου με 2 μοτοσυκλέτες που σημειώθηκε τη νύχτα στο κέντρο της Αθήνας με 3 νεκρούς ερευνούν οι αρχές. Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια ώστε τα 2 διοικηκλά σύρθηκαν για αρκετά μέτρα στο δόστρωμα, καταλήγοντας πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας ανέφερε σε δηλώσεις της πως στο σημείο υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες και για τις 2 κατευθύνσεις. Επομένως, οι αρχές αναζητούν βιντεολειπτικό υλικό που θα μπορούσε να δείξει ποιος από τους 2 οδηγούς παραβίασε το φανάρι. Ανέφερε ακόμη ότι από την πρώτη εικόνα που έχει η αστυνομία δεν προκύπτει ότι κάποιος από τους 3 αναβάτες φορούσε προστατευτικό κράνος. Στον 3,7% ανήλθε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο στην Ελλάδα, από 2,7% τον Ιούλιο σύμφωνα με τη Eurostat. Στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 3,3% τον Αύγουστο, από 2,9% τον προηγούμενο μήνα. την ενοχή 22 κατηγορουμένων από την Κρήτη, οι οποίοι κατηγορούνται ότι έλαβαν παρανόμως επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2017-2020, ζήτησε ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι κατηγορουμένοι φέρονται να δηλώναν εκτάσεις σε Κάσο, Άνδρο, Νήσυρο, Φλόρινα, Καστοριά, τις οποίες δεν δικαιούνταν για να λάβουν αγροτικές επιδοτήσεις. Στη χθεσινή υπογραφή της σύμβασης για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα του νέου συστήματος αντιρροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος σήμερα στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Δουβλίνο. Η ασπίδα του Αχιλέα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης απειλών και προκλήσεων, υπογράμμισε ο κ. Δένδιας. Επίσκεψη στο ειδικό πειραματικό δημοτικό σχολείο Κεσαριανής Ρόζα Ιμβριώτη, το οποίο ανακοινίστηκε μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, πραγματοποίησε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός. Σε δηλώσεις του κ. Μητσοτάκης, υπενθύμισε ότι η συνολική δωρεά για το πρόγραμμα ανακαίνησης και ανακατασκευής σχολείων αγγίζει τα 400 εκατομμύρια ευρώ. Για εμάς η καλύτερη επιβράβευση είναι τα χαμόγελα των παιδιών, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Περιστατικό κακοποίησης σκύλου καταγγέλθηκε στην αστυνομία χθες το βράδυ έξω από τον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής στον πύργο Ηλίας. Σύμφωνα με τις αναφορές διερχόμενων πολιτών στην αστυνομία, ένας ανήλικος φέρεται να πέταξε ένα σκυλί μέσα σε κάδο απορριμμάτων και στη συνέχεια, αφού το έβγαλε από τον κάδο, να το κλωτσούσε. Στο σημείο βρίσκονταν και άλλα παιδιά, τα οποία σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες κατέγραφαν το περιστατικό σε βίντεο. Οι πολίτες ενημέρωσαν την αστυνομία και στο σημείο έσπευσε περιπολικό. Ο ανήλικος φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς πως το σκυλί είναι δικό του, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός επικράτησε εκτός έδρας του Λεβαδιακού με 2-0. Η εθνική ομάδα μπάσκετ επιβλήθηκε 108-106 της Ισπανίας στην παράταση και έμεινε ζωντανή για την πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελο.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
10: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
9: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
11: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
12: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 4 στα ανατολικά, τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 36 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Την Τετάρτη αρχικά ο καιρός θα είναι αίθριος, με πρόσκαιρες συννεφιές στα υπηρετικά από το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως τα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες, οι οποίες θα διατηρηθούν μέχρι τη νύχτα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και πιθανόν τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα ενταθεί σχεδόν σε όλα τα υπηρετικά, ενώ την Παρασκευή λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν το πρωί στις Ποράδες και την Εύβοια και το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
13: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
9: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας, Νότης Παπαδόπουλος, Γιάννης Τζούνος και Χρήστος Κούτρας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα σήμερα, καλό μήνα, 1η Σεπτεμβρίου.
2: Είναι, ρε παιδιά, πρέπει να το βρούμε. Πώς, πότε λέμε καλημέρα?
3: Ό,τι θες λες.
1: Καλημέρα λες μέχρι τις 12 και μετά τις 12 λες.
2: Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι λένε ότι καλημέρα λέμε όσο υπάρχει φως.
3: Ανάλογα από όσο υπάρχει φως, δεν πίνεις ουίσκι. Αυτό ξέρω εγώ.
2: Σωστό και αυτό.
3: Έτσι, ώρα, δεν...
2: Αλλά έχει, έχει καταργηθεί και αυτό.
1: Αυτό έχει καταργηθεί, για να ξέρεις.
2: Χρόνια τώρα δηλαδή.
1: Σωστά.
2: Δηλαδή, άμα πας στην επαρχία, και όχι μόνο στην επαρχία, αλλά ειδικά στην επαρχία 12 η ώρα το μεσημέρι.
3: Το μπουκάλι.
2: Έχουν αντικαταστήσει κάποιοι τα τσίπουρα με το ουίσκι.
1: Ναι.
2: Και με ζαδάκι δίπλα.
1: Καλά, απαραίτητα. Άμα πει σε άνθρωπο καλημέρα σε 6 το απόγευμα σήμερα τώρα.
3: Αναλόγω τώρα έχει ξυπνήσει.
1: Θα σε κοιτάει, παράξενο.
2: Κάτσε ρε φίλε, άμα δούλευε βραδινή βάρδια.
3: Σωστά.
1: Άμα δούλευε βραδινή βάρδια, ναι, αλλά στον άλλον το λε. Πε τον εαυτό, στήσε τον καθρέφτη.
3: Δηλαδή, τώρα ο Χιώτης που ξυπνάει στι 6 ώρα το πρωί.
1: 6 δεν ξυπνάει.
3: 6 δεν ξυπνάει. 6 κάνει εκπομπή.
2: 6
3: κάνει. Στι 4 δεν ξυπνάει.
1: Μα πε τον.
3: Στι 10 το πρωί θα λε καλό μεσημέρι και θα λέει έχει δίκιο.
2: Καληνύχτα θα λέει. Όσοι, επειδή το κάναμε 10 χρόνια αυτό το 6 στο ραδιόφωνο του Sky.
3: 6 ώρα.
2: 6 ώρα,
1: 6 ώρα είχαμε ραδιόφωνο. Ναι.
2: Επειδή ήταν ραδιόφωνο, ξυπνούσαμε 5 παρατέταρτο.
3: Ναι.
2: Και συνήθως 4.30. Ο Χιώτης, ο οικονόμου, ο Πιταράς. Ο Πιταράς που δουλεύει Σαββατοκύριακο. Και αυτό και τώρα δουλεύει.
3: Δεν μπορεί να βγει από τον καράζ.
2: Δεν μπορεί. Έτσι
3: υπολογίζει. Χωράω ή δεν χωράω.
2: Ξυπνάνε 3.30. Ο Δημήτρης Γιαννήρης. Ο διευθυντής μας εδώ, ο αρχισυντάκτης μας, ο διευθυντής ορχήστρας.
3: Είναι άλλη κατασκευή ο Γιαννήρης.
2: Ναι, ο Γιαννήρης όντως είναι άλλη κατασκευή.
1: Ο Γιαννήρης όλα τα χρόνια της ζωής του ξυπνάει.
3: Πώς το λένε, εξύπνιος.
2: Αλλά γενικά είναι ανώμαλοι αυτοί που ξυπνάνε αυτές τις ώρες.
1: Μπράβο.
2: Κατάλαβες.
3: Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου.
2: Ο ανώμαλος.
3: Δημήτρης Γιαννήρης. Στι μουσικέ επιλογέ Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη. 210-48-00-170 έω 4.
2: Αυτό.
3: Έχω συγκλονιστεί με του τρει ανθρώπου που σκοτωθήκανε τσάμπα.
1: Στη λεωφόρο Αλεξάνδρα, χθε το βράδυ, στα ξημερώματα, δύο μηχανέ.
3: Δεν φορούσε κανένα κράνο.
1: Δύο μηχανέ. Προφανώ, από ό,τι λένε κάποιε πληροφορίε, ενδεχομένω μία από τι δύο μηχανέ να παραβίασε το κόκκινο.
3: Ναι.
1: Χωρίς...
3: Ήταν δύο γυναίκε, ήταν ένα άντρα.
1: Ναι, χωρί υψηλέ ταχύτητε πολύ.
3: Όχι.
1: Αλλά ήταν σύγκρουση τοπική και θάνατη.
3: Αν φοράτε κράνο, 50% έχετε λιγότερε πιθανότητε να σκοτωθείτε. 80% πιθανότητε να μην τραυματιστείτε στο κεφάλι. Είναι αμαρτία, ρε παιδιά. Αμαρτία.
2: Κοίτα, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές όλα τα προηγούμενα χρόνια, ειδικά εδώ στο ραδιόφωνο που προσφέρεται και για αυτού του είδους τη συζήτηση. Εγώ παρατηρώ κάτι στα μηχανάκια το οποίο με τρομάζει. Βλέπω συνοδηγούς και κυρίως κοπέλες που δεν φορούν κράνος. Από ασυνειδησία των οδηγών, από αμέλεια δικιά τους, από... Δεν μπορώ να το ανεχτώ αυτό το πράγμα. Μια μέρα μάλιστα έβριζα.
1: Την ώρα που ο οδηγός φοράει, έτσι.
2: Ναι, ναι, με είχε πιάσει τέτοιο. Δηλαδή φώναζα για τους μπαμπάδες. Μην αφήνετε τα κορίτσια σας να ανεβαίνουν σε μηχανάκια χωρίς κράνη. Mm.
3: Ή τουλάχιστον.
1: Τι να πω,
3: το έχουμε κάνει πολλές φορές φασαρία, εγώ τουλάχιστον. Το κράνος που είχε 24% ΦΠΑ.
1: ΦΠΑ.
3: Ναι. Το μειώσανε το 20% στο 13%. Εγώ νομίζω πρέπει να το πάνε στο 6. Πόσο είναι το πιο μικρό ΦΠΑ?
1: Το 6%.
3: Εκεί.
2: Και
3: το κράνος είναι. Δεν ξέρω, κάποιο ο οποίο ξέρει να κάνει 150 ευρώ.
1: Δεν έχει σημασία.
2: Αυτό που σέβεται
1: για την ασφάλεια τη ζωή σου.
3: Ποιο σέβεται, δεν φοράνε κράνο.
2: Μα πρέπει να σέβονται τον εαυτό του.
3: Να πάρει ένα μικρό. Α μην είναι full face, ρε παιδιά. Ψεσταίνονται, λέει κτλ. Α είναι ανοιχτό. Κάτι θα σε γλιτώσει άμα πέσει.
1: Για την ασφάλειά σου νομίζω ότι θα έπρεπε να πάρει το καλύτερο, το πιο. Ένα πράγμα που θα σε προστατεύει πάρα πολύ και να μην λυπηθεί τα χρήματα για το κράνο όταν τα ξοδεύει κάπου αλλού. Εφόσον είσαι μοτοσυκλετιστή, μόνιμο έτσι.
2: Ναι. Αν το ΦΠΑ δώσει τη λύση, α το κάνουν 0 το ΦΠΑ.
1: Μπράβο.
2: Αλλά δεν θα δώσει τη λύση. Γιατί δηλαδή με την ίδια λογική θα πρέπει και στα αυτοκίνητα να κάνουν 0 το ΦΠΑ στα λάστιχα.
1: Σωστά.
2: Που το 70% είναι φαγωμένο όλα τα λάστιχα. Τέλος πάντων.
1: Τώρα γυρίσαμε και από καλοκαίρι, ακόμη χειρότερα.
2: Και έχουμε κι άλλον ένα νεκρό το πρωί στην Τραπεζόνα.
1: Πάλι
2: 34 ετών. Σκοτωνόμαστε μόνοι μας. Γινόμαστε λίγοι. Δείτε ένα διάγραμμα το οποίο κυκλοφορεί σήμερα από τη Eurostat. Και έχει την πρόβλεψη από το 2006, από το 2026 στο 2100.
1: 100.
2: Το βλέπετε μακριά, το ξέρω. Αλλά μέχρι το 2100 ο πληθυσμός στη χώρα μας θα έχει μειωθεί 33%. Η χώρα δε που θα έχει τη μεγαλύτερη αύξηση πληθυσμού, 36%, είναι το συγκλονιστικά μεγάλο Λουξεμβούργο.
1: Το Λουξεμβούργο θα αυξάνεται σε πληθυσμό.
2: Στη δεύτερη θέση η Μάλτα, εκεί που κατοικεί ο φίλος μας ο Γεράσιμος. Ψηλά και η Κύπρος.
1: Ναι.
2: Κάτι κάνουν καλά οι κομπάροι. Και από εκεί και πέρα χάος.
3: Το 33% είναι αισιόδοξο. Γιατί θυμάμαι κάτι νούμερα τα οποία λέει θα είμαστε 5,8 εκατομμύρια το 2100. Το 2100.
2: Πώς είμαστε τώρα?
1: Τώρα 10, είμαστε 11. 10. Η ναι. πρόβλεψη για το 2050, αν θυμάμαι καλά, είναι γύρω στο 7,8.
3: 7,7.
1: 7,7, 7,8. Ναι. Άρα το 100, αν συνεχιστεί έτσι, ίσως να φτάσουμε σε αυτό το νούμερο
2: και που λέει.
1: Ρώνοντας, ναι, εδώ τώρα φωνάζουμε πόσα χρόνια για αυτή την ιστορία του δημογραφικού και του στεγαστικού κτλ.
2: Ναι. Λοιπόν, πάμε παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Κωστάκη μας Πανέμας, να ακούσουμε τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος πάει 2, 3, 4, 5, 6, 7 φορές στη ΔΕΘ.
1: Αρχή γίνεται αύριο 8 το βράδυ.
2: Είναι εκεί ήδη. Αύριο είναι που μιλάει.
1: Η ομιλία.
2: Αυτές τις μέρες έχει επαφές. Χθες είχε κάτι επαφές και ανάμεσα στις επαφές που έκανε ο κύριος Τσίπρας θεώρησε ότι είναι πάρα πολύ ωραίο και πολύ σωστό και πολύ κομψό να πει αυτό.
4: Για να μιλήσω για με ποδοσφαιρικούς όρους, να μην περιμένουμε να μας τις δώσουν άλλοι, να δημιουργήσουμε εμείς ευκαιρίες και αυτές να τις αξιοποιήσουμε. Δεν θα πω άλλα ποδοσφαιρικά, γιατί είδαμε τι έπαθε αυτός που έκανε μια ευχή για τον Κωνσταντέλια προχθές.
2: Αν πιστεύω, εγώ το θεωρώ τουλάχιστον απρεπές αυτό και κυρίως για το παιδί.
1: Για τον Κωνσταντέλια.
2: Ναι, γιατί αναφερόταν τι είπε ο κ. Τσίπρας, αναφέρθηκε ο Μητσοτάκης στον Κωνσταντέλια και ο Κωνσταντέλιας ουσιαστικά τραυματίστηκε. Είναι πρώτον απρεπές, δεύτερον, αν πιστεύουν ότι θα πέσει έτσι ο Μητσοτάκης, δεν θα πέσει έτσι.
1: Ναι. Δεν είναι πολιτική αυτό, δεν είναι επιχείρημα.
3: Επειδή δεν κατέμει, που λέει ο άλλο.
1: Ναι, παιδί μου, γιατί το είπε ο Μητσοτάκης τη μια μέρα και την άλλη έπεσε ο Κωνσταντέλιας, βγάζει γκολ, βάζει εσύ, τραυματίζεται όμως. Το παιδί παθαίνει χιαστούς, αρκετούς μήνες θα είναι εκτός. Δεν το κάνει σχόλιο. Μπράβο, όπως το είπε. Τώρα είναι αστεϊσμός, είναι ξυπνάδα, εν είδη χιούμορ, αλλά όχι με τον τραυματισμό ενός αθλητή.
3: Είναι του στήλου.
1: Και μάλιστα πολύ μεγάλο βελτίωση.
3: Είναι εμεί πρώτοι τη τράπεζα. Τέτοια ξυπνάκια είναι. Έπρεπε να τι είχαμε κλείσει μόνοι μα τράπεζε.
2: Πρέπει να τι είχα πάρει απόφαση να τι κλείσω μόνο μου.
3: Πριν μου τι κλείσουμε.
2: Τέλος πάντων, περιμένουμε αύριο να δούμε το πρόγραμμά του, του κυρίου Τσίπρα. Θα ανακοινώσει πρόγραμμα. Θα έχει το προηγούμενο που είχε πάει στη Θεσσαλονίκη, που ήταν το πρόγραμμα τη Θεσσαλονίκη, το περίφημο το 2014, θυμόμαστε πώς κατέληξε. Τώρα λέει ότι έχω καταλάβει, έχω μάθει, έχω το ένα, έχω το άλλο και έρχομαι να σα πω πώς θα κάνουμε καλύτερα τα πράγματα.
1: Ναι, για να δούμε πώς θα τα πει αύριο, πώς θα γίνουν καλύτερα.
3: Άκουσα ότι ο Ανδρουλάκης αύριο θα πει, στις 3 Σεπτεμβρίου θα πει για αύξηση της φορολογίας στους πολύ πλούσιους.
2: Ναι.
3: Προσπαθεί να προλάβει, αντιλαμβάνομαι, και αυτός για τα διάφορα που θα πει ο Τσίπρας γενικώς.
1: Ναι, ο Τσίπρας θα μιλήσει αύριο και ο Ανδρουλάκης μεθαύριο,
3: ναι,
1: στις
3: 3
1: του μήνα στο Ηράκλειο. Όπου είναι και η.
3: Αλλά ανακοίνωσε ήδη.
1: Ναι, ότι διέρευσαν.
3: Ότι αυτοί που είναι οι πάρα πολύ πλούσιοι πρέπει να πληρώνουν και πολύ φορολογία.
1: Αυτό κάποια στιγμή, το έχουμε απορία πόσα χρόνια, εσύ κυρίως, θα το ορίσει κάποιος. Ποιος είναι πλούσιος, ποιος είναι φτωχός. Ποιος είναι μεσαία τάξη. Ποιος είναι η μη μεσαία τάξη. Ποιος είναι μεταξύ μεσαίας και πλουσίων. Θα δούμε κανένα νούμερο να ξέρουμε.
3: Τα νούμερα υπάρχουν πάντως.
1: Από πού, ποιος τα
3: λέει. Στατιστική λέει πόσοι δηλώνουν, ξέρω, 100.000.
1: Τι δηλώνουν, πόσα.
3: 1% μου φαίνεται το πληθυσμό είναι.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης ή ο κύριος Τσίπρας που θα πούν θα φορολογήσω τους πλούσιους. Θα το ορίσει.
3: Ναι.
2: Να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά. Διαφωνεί κανένας να φορολογηθεί ο υπερπλούτος?
1: Ο υπερπλούτος όχι, φαντάζομαι.
2: Νομίζω στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει ξεκινήσει πολλά χρόνια συζήτηση από τους ίδιους τους πλούσιους που λένε ότι. Δηλαδή έχει βγει ο Warren Buffett, ο επενδυτής των επενδυτών, και λέει: παιδιά, πρέπει να φορολογηθούμε κάτι παραπάνω. Το θέμα είναι ότι επειδή δεν φορολογούν τον πλούτο.
3: Ο Μπάφιτ είχε φτάσει να λέει ότι εγώ πληρώνω λιγότερη εφορία από τη γραμματέα μου.
2: Έτσι, μπράβο, αυτό.
3: Και αυτό λοιπόν δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει.
2: Ναι, ναι.
3: Όταν εγώ είμαι δισεκατομμύριακος και αυτή βγάζει 5.000 το μήνα.
2: Έχει άδικο.
3: Όχι, βέβαια. Όχι.
2: Όταν φτάνει η συζήτηση όμως να φορολογήσουν τους υπερπλούσιους, όπως έκανε ο Φρανσουά Ολάντ στη Γαλλία, δεν έκανε ο Ολάντ.
3: Ναι.
2: Φύγαν όλοι και πήγαν στα σύνορα στο Βέλγιο.
3: Και ο Ντεπαρτιέ πήγε στη Ρωσία.
1: Συγγνώμη, και τα χρόνια του μνημονίου και της κρίσης και μετά που επανήλθαμε, πόσες ελληνικές εταιρείες δεν μετέφεραν τη φορολογική τους έδρα σε χώρες των Βαλκανίων?
2: Αυτό έγινε για άλλους λόγους, όχι για λόγους φορολογίας.
1: Γιατί ήταν στο 10 η φορολογία.
2: Όχι, αυτό είχε γίνει πριν για λόγους φορολογίας. Στην κρίση έγινε γιατί δεν μπορούσαν να πάρουν δάνεια. Δεν είχαν πιστολική ικανότητα, δεν το ένα, δεν το άλλο. Δεν ήταν επειδή τους ξεσκίσαν στη φορολογία. Γιατί εδώ ξεσκίσαν όλους τους υπόλοιπους στη φορολογία.
1: Ναι. Ναι, φτάσει η φορολογία είναι μέχρι το 48%, μέχρι το
3: 62%. Είναι μεγάλη τη ζήτηση για του εφοπλιστέ, αλλά οι εφοπλιστέ πράγματι μπορούν να θέλουν να πάρουν, να μεταφέρουν την έδρα του στο εξωτερικό.
1: Και εύκολα είναι αυτό. Εύκολα γίνεται αυτό. Εύκολα γίνεται αυτό.
0: Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης Παλιούρας έχει μπει εδώ στο στούντιο μαζί μας και τον ευχαριστούμε πολύ. Πριν μιλήσουμε για την ασπίδα του Αχιλλέα, όμως, έχουμε επανεμφάνιση Γιώργου Καρατζαφέρη σήμερα, εδώ το πρωί στον Sky, στον Δημήτρη Κορόμου και τον Γιάννη Πιταρά. Τον ρώτησαν για τον Αντώνη Σαμαρά.
5: Μέσα λοιπόν είχαμε συμφωνήσει και συζητήσει ότι δεν πειράζει ο ένας του άλλου ανθρώπου. Εγώ τα είπα αυτά που είχα να πω τότε για τον Σαμαρά. Εκείνο δεν τα είπε, τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω ρε εσύ τι έγινε, άρα συμφωνήσαμε. Εκείνη την ώρα που μου έλεγε δεν πρόκειται να πάρω κανένα, είχε εκεί πέρα τον Άδωνη και τον Βορύδη.
0: Α, και έκανε τον deal.
5: Ναι, έκανε τον deal.
0: Εσείς δεν το ξέρατε αυτό. Δεν το ξέρατε, το είδατε μπροστά σας να συμβαίνει.
5: Σαφώς. Δηλαδή, ένα πράγμα τον χαρακτηρίζει, δεν έχει μέσα.
0: Σκληρός ο πρόεδρος για τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Άλλος δεν του είχε πάρει στελέχη τότε, έτσι.
0: Βγήκε, έκραξε τον Σαμαρά και τον Τσίπρα σήμερα.
1: Ο κύριος Καρατζαφέρης.
0: Ναι, δεν άκουσα αν στήριξε Μητσοτάκη, αλλά μόνο με αυτά που είπε στηρίζει Μητσοτάκη. Ναι,
1: αφού δεν στηρίζει τους άλλους.
3: Μπορείς να πάρει στην Δημοκρατία.
1: Όχι, δεν θα ενεργοποιηθεί καθόλου ο Καρατζαφέρης. Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει ο κύριος Σαμάρας και πότε.
0: 3 δισεκατομμύρια η ασπίδα του Αχιλλέα, αλλά τα τεχνικά χαρακτηριστικά πραγματικά είναι εντυπωσιακά. Τα έχει μελετήσει πολύ ο Γιάννης Παλιούρας.
3: Ο στρατηγός.
1: Συνήθως.
0: Σήμερα είναι πτέραρχος. Τον έχουμε μία στρατηγό, μία πτέραρχο, μία ναύαρχο. Αναλόγως τι
1: συζητάμε. Τι αγοράζουμε. Ανάλογα τι παίρνουμε.
6: Σήμερα είμαι διακλαδικός. Το συγκεκριμένο αφορά τελικά όλους τους κλάδους και τα 3,3 δισεκατομμύρια περίπου είναι, να το πούμε εδώ πέρα, το πρώτο βήμα για την δημιουργία της ασπίδας του Αχιλλέα. Αυτό που κάναμε, αυτό που υπογράψαμε, ήταν η αγορά του κομματιού της ασπίδας του Αχιλλέα, το οποίο αφορά αντιεροπορική, αντιβαριστική και άμυνα κατά ντρόουν και όχι το συνολικό. Αυτό που άπομαι του κουμπώνει συνολικά είναι ότι μέσα περιλαμβάνεται και η δημιουργία του Εθνικού Κέντρου Δίκης και Ελέγχου, το οποίο αυτό θα είναι η ασπίδα του Αχιλλέα και το οποίο, να το τονίσω, θα κατασκευαστεί στην Ελλάδα, ώστε να έχει η Ελλάδα πλήρη πρόσβαση στο τι κουμπώνει πάνω, τι software βάζει, πώς αλλάζει το software
0: και
6: ανάλογα με το πώς εξελίσσεται.
3: Άρα θα μπουν και ελληνικές επιχειρήσεις μέσα.
6: Θα μπουν και ελληνικές επιχειρήσεις που θα συνεργαστούν με Ισραηλινές επιχειρήσεις, όπως έχουν πολύ μεγαλύτερη
0: ποιότητα. Έχουμε τέτοιες επιχειρήσεις.
6: Έχουμε επιχειρήσεις. Έχουμε πάρα πολύ καλούς προγραμματιστές. Ναι. Πολύ καλούς IT στην Ελλάδα. Φαντάζομαι οι Ισραηλοί θα προσφέρουν τη δικιά τους τεχνογνωσία, η οποία αφορά και το hardware, το υλικό, αλλά και την λογική που χτίζει ένα τέτοιο σύστημα πολυκστρωματικής αεράμυνας και όχι μόνο αεράμυνας αλλά συνολικά άμυνας, και θα είναι ελληνικό, το τονίζω, γιατί έχει τεράστια σημασία.
1: Άρα Γιάννη, αν καταλαβαίνω καλά, εμείς πήραμε το πρωτότυπο, πάνω στο οποίο πρωτότυπο μπορούμε να κάνουμε οποιαδήποτε αλλαγή θέλουμε. Εμείς
6: πήραμε το υλικό, το οποίο το πήραμε πέρα από το Εθνικό Κέντρο Δίκησης ξεκλείδωτο.
1: Αυτό.
6: Να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση. Δηλαδή, οι Ισραηλοί δεν ήταν όπως πάρα πολλές άλλες χώρες, κυρίως οι ΗΠΑ, να φέρουν δίνουν τα συστήματα κλειδωμένα, χωρίς πηγαίους κωδικούς. Το οποίο σημαίνει ότι το σύστημα έρχεται, έχει τα λεγόμενα black box, τα μαύρα κουτιά, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Έτσι είναι, δεν μπορεί να παρέμβει. Αν θες κάποια αλλαγή, απευθύνεσαι στη χώρα από την οποία το προμηθεύτηκες και στην εταιρεία που το προμηθεύτηκες, εγκρίνεται ή δεν εγκρίνεται
0: και
6: η όποια αλλαγή
0: και την κάνει αυτό. Δεν είναι και κυμπάριδες δηλαδή.
6: Όχι, κυμπάριδες δεν ξέρω.
3: Μη φανταστείς.
6: Η ουσία είναι ότι έχει πάρα πολλά χαρακτηριστικά πολιτικού deal. Οι Ισραηλοί αυτή τη στιγμή έχουν μια συγκεκριμένη πολιτική και ένα συγκεκριμένο δυνητικό, αν θες, αντίπαλο στην περιοχή. Και αυτή τη στιγμή μοιράζουν τεχνογνωσία και σφίγγουν συμμαχίες, χτίζουν συμμαχίες μεταξύ αυτών. Και
3: θα πάρουμε δηλαδή κάποιο know-how επιτέλους εμείς. Γιατί το λέμε τόσα χρόνια.
6: Είναι το βασικότερο
3: κατά την άποψή μου. Από το 1974 μέχρι σήμερα έχουμε αγοράσει 200 δισεκατομμύρια όπλα και δεν έχουμε μάθει τίποτα. Ούτε ένα φορτηγό δεν μπορούμε να φτιάξουμε.
6: Γιατί ό,τι αγοράζαμε.
3: Τα αγοράζαμε το ράφι.
6: Άμα θέλαμε ένα φορτηγό, φτιάχναμε. Άλλο η κουβέντα όμως αυτή. Αλλά συστήματα υψηλής τεχνολογίας τα αγοράζαμε πάντα. Οι πιο πολλές χώρες, μη φανταστείς, να αγοράζουν κλειδωμένα.
3: Ναι.
6: Δηλαδή, κάθε κράτος κρατάει ως επτασφάγιστο μυστικό το πώς, τι μπορεί να κάνει και πώς μπορεί να, τι αλλαγή μπορεί να γίνει. Και επίσης ζητάει και ένα πολιτικό ή οικονομικό τίμημα για κάθε αλλαγή που θα κάνεις πάνω.
1: Γι' αυτό το κρατάει σαν μυστικό.
6: Άκριβο.
1: Σου λέει, θες να το αλλάξεις, εσύ που το αγόρασες. Θα το φέρεις σε μένα, θα το αλλάξω και θα το πληρώσεις.
6: Ή επίσης μπορεί να μην εγκρίνει την αλλαγή. Δηλαδή, εσύ έχεις αγοράσει ένα σύστημα από τώρα τυχαία μια χώρα, ισπανικό, Και να θες να αγοράσεις, να το συνδυάσεις με ένα άλλο σύστημα, ένα ραντάρ, ας πούμε, το οποίο να είναι εσθονικό. Οι Ισπανοί σου λένε, λυπάμαι, δεν γίνεται. Αν θες ραντάρ καλύτερο, θα πάρεις το δικό μας ραντάρ που είναι ήδη σεταρισμένο και κουμπώνει και είναι μια χαρά.
1: Και συνδέεται, ναι.
6: Και κάνει τόσο και δεν υπάρχει και θέμα διαπραγμάτευσης.
3: Σε μια συνέντευξη που είχε δώσει ο Υπουργός Άμυνας, νομίζω, του Ισραήλ στην Καθημερινή, είπε ότι εμείς δεν τις φορούμε τα F-35 και τα F-35, αν τα πάρει η Αμερική, δεν θα έχει μέσα εξαρτήματα που έχουμε δώσει εμείς το F-35 και είναι δικιά μας πατέντα.
6: Η Ισραήλ είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο, αλλάζουμε κουβέντα, αλλά έχει ενδιαφέρον. Η μοναδική χώρα στον κόσμο η οποία κατάφερε να πάρει την άδεια από την Αμερική να βάλει Ισραηλινά δικά της υποσυστήματα. Όλες οι άλλες χώρες, ακόμα και το Ηνωμένο Βασίλειο που μετείχε στην ανάπτυξη, ήταν εταίρος πρώτου επίπεδου, ο μοναδικός με τις ΗΠΑ, δεν επετράπει να κάνει οποιαδήποτε αλλαγή και να βάλει οποιοδήποτε δικό της υποσύστημα πάνω. Το πήρε όσο έχει, κουτί, αυτό είναι παιδιά. Μέχρι εκεί μπορείτε να παρέμβετε, τίποτα παραπάνω. Το Ισραήλ ήταν η μοναδική χώρα που έχει φτιάξει.
7: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
8: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
9: Smart και αρμονία.
10: Αρμονία και smart.
9: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
10: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
9: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
10: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
11: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
12: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρινες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
11: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, λόγος και γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
12: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
11: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
12: Τηλέφωνο 697-3300-961.
11: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
13: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι?
14: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
13: Μα η λύση είναι μία.
14: Ποια?
13: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
14: Αλήθεια?
13: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
14: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
13: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
14: Εισαγωγής να υποθέσω.
13: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
14: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
13: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
14: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
12: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
15: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
12: και στο www.lavaenergy.gr.
15: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
16: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
17: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
18: Σύμφωνα με τον Gartner, η νοημοσύνη δεν είναι μία. Είναι πολλαπλή. Αϊνστάιν, Δημοσθένης, Μότσαρτ, Γκάντι, Φρόιντ, Πικάσο, Σοκράτης, Τζερόμ Καλούτα. Ο καθένας σκέφτηκε αλλιώς. Έγραψε ιστορία αλλιώς. Κάθε μυαλό σκέφτεται διαφορετικά. Γι' αυτό και στην αγωγή εδώ και 15 χρόνια η λίστα των επιτυχιών στις πανελλαδικές συνεχώς μεγαλώνει. Γιατί κάθε μαθητής δουλεύεται ξεχωριστά. Τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης αγωγή στο καινούριο Αγρινίου. Γυμνάσιο, Λύκειο, όλες οι ομάδες προσανατολισμού, ΕΠΑΛ. Διεύθυνση σπουδών, Ποντίκα Μαρία. Μάθε περισσότερα στο www.agogi.eu. Στην αγωγή, κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια έχει τη δική του νοημοσύνη. 15 χρόνια αγωγή. 15 χρόνια επιτυχίες. 15 χρόνια που αποδεικνύουν πως η νοημοσύνη έχει πολλές μορφές.
19: Αγωγή. Σκέψου αλλιώς.
20: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
21: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
22: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
23: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
24: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
25: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
26: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
27: Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
28: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
29: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
30: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
31: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
32: Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι σε σχολικό λεωφορείο στο λεωφόρο Αθηνών Σουνίου στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που έσβησαν τη φωτιά. Από την πυρκαγιά καταστράφηκε ολοσχερό το όχημα. Στο σχολικό λεωφορείο δεν υπήρχαν επιβαίνοντες. Ο οδηγός και ο συνοδηγός αποχώρησαν με ασφάλεια. Τις ακριβείς συνθήκες του θανατηφόρου τροχαίου με δύο μοτοσυκλέτες που σημειώθηκε χθες αργά το βράδυ στο κέντρο της Αθήνας με τρεις νεκρούς ερευνούν οι αρχές. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας δήλωσε πως στο σημείο υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες, με τις αρχές να αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό που θα μπορούσε να δείξει ποιος από τους δύο οδηγούς παραβίασε το φανάρι. Ανέφερε ακόμη ότι από την πρώτη εικόνα προκύπτει ότι τρεις αναβάτες δεν φορούσαν κράνος. Στο 3,7% ανήλθε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο στην Ελλάδα, από 2,7% τον Ιούλιο σύμφωνα με τη Eurostat. Στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 3,3% από 2,9% τον προηγούμενο μήνα. Την ενοχή 22 κατηγορουμένων από την Κρήτη, οι οποίοι κατηγορούνται ότι έλαβαν παρανόμως επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2017-2020, ζήτησε ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι κατηγορούμενοι φέρονται να δηλώναν εκτάσεις σε Κάσο, Άντρο, Νήσιρο, Φλόρινα και Καστοριά, τις οποίες δεν δικαιούνταν για να λαμβάνουν αγροτικές επιδοτήσεις. Η υπογραφή της σύμβασης για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπιση όλων των απειλών και των προκλήσεων, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο άτυπο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Άμυνας στο Δουβλίνο. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστη στην περιοχή Μουζουράς Χανίων. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο σε δασική έκταση στην περιοχή Τραπεζίτσα Κόνιτσας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Δεν έχετε παράπονο?
1: Όχι, τραγουδάκι.
2: Πολύ ωραίο, πολύ
0: ωραίο. Δεν έχετε κανένα παράπονο.
2: Της εποχής σου.
0: Της εποχής μου. Ποιος το διάλεξε?
1: Εγώ.
0: Και εσύ το διάλεξες?
1: Εγώ.
0: Γιατί το διάλεξες?
1: Εγώ το διάλεξα.
0: Πότε το διάλεξες?
1: Εγώ. Από το καλοκαίρι ακόμα.
0: Τώρα ποιος το διάλεξε να παίξει?
1: Τώρα το είπαμε εσύ.
0: Το είπαμε εσύ, κατάλαβες. Αυτό είναι, δεν παίζεται.
1: Εννοείς τώρα, αυτή τη στιγμή. Εσύ το είπες, εσύ.
0: Λοιπόν,
1: εσύ.
0: Να πω λοιπόν ότι σας το βάλαμε για να σας προσγειώσουμε ωραία. Γράφουν οι κάμερες, Γιάννη, μην κάνεις τέτοια. Λοιπόν, γιατί έχουμε αύξηση του πληθωρισμού.
1: Του πιανού?
0: Του πληθωρισμού.
1: Αποκλείεται.
0: Αλήθεια, μα την Παναγία σας το λέω, αυξήθηκε και πληθωρισμός.
2: Έχει γίνει κάτι τέτοιο.
0: Τον Αύγουστο, ναι.
1: Πώς γίνεται να αυξηθεί ο πληθωρισμό
2: αύριο? Τώρα που βρήξανε 1000 προϊόντα, 1100.
0: Αυτό είναι μετά που θα πέσει.
1: Αυτό έγινε από τον
0: Φράγκο. Αυτό θα πέσει μετά. Θα πα στο σούπερ μάρκετ και θα πέσει. Τώρα...
1: Άρα το αυξήσαμε για να το ρίξουμε.
0: Αυτό. Αυξήθηκε πρώτα από μόνο.
2: Άρα πόσο
0: αύξηση? Και μετά θα.
1: Για πες.
0: 3,7 τον Αύγουστο.
2: 3,7. Ναι. Και τον προηγούμενο μήνα πόσο ήταν?
0: 2,7 το Ιούνιο.
2: 1%.
1: Μεγάλο. Μεγάλη αύξηση.
0: Στην Ευρωζώνη συνολικά ήταν 3,3. Όμως, για να καταλάβουμε ότι.
2: Εντάξει, είναι... εμείς έχουμε και πολλούς τουρίστες. Και όπως ξέρεις, και πας να ψωνείς έξω, λες πόσο κάνει αυτό. Τώρα βάλε 10% πάνω. Τουρίστας είναι.
0: Ναι. Αλλά εδώ τι γίνεται? Δεν είμαστε μόνοι μας.
1: Τι εννοείς δεν είμαστε μόνοι μας? Στον πληθωρισμό.
0: Στον πληθωρισμό.
1: Αλλά με ποιους άλλους?
0: Λοιπόν, στην κορυφή είναι η Λιθουανία 5,8.
2: 5,8.
0: Κύπρος 5,2. Βουλγαρία 5,1. Ισπανία 4,5.
1: Άρα καλά είμαστε εμείς, παιδιά.
0: Κάτσε ρε Γιάννη, καλά είμαστε εμείς. Βέλγια και.
2: Και αυτό είναι δηλαδή από τι? Από τα τρόφιμα και από,
1: καλά.
2: Και από την ενέργεια.
0: Από την ενέργεια βασικά.
2: Από την ενέργεια, ναι.
0: Στο Βέλγιο 4,2, Λουξεμβούργο 4.
1: Ναι.
0: Στις μεγαλύτερες οικονομίες, δηλαδή Γερμανία 2,9, Γαλλία 2,7, Ιταλία 3,2. Χαμηλότερες επιδόσεις έχουμε Εσθονία με 1,3 και Μάλτα με 1,9.
1: Μάλιστα. Άρα
0: η ενέργεια είναι πρόβλημα και πιέζει.
1: Ναι. Πιέζει και για τη Γερμανία, πιέζει και
2: έβαλα
1: για
2: το αυτοκίνητο πετρέλαιο. Έχει 2 ευρώ.
0: Πετρέλαιο και στα αυτοκίνητα. Και δυο σα πετρέλαιο. Πολύ είναι το περιβάλλον.
1: Γιατί νομίζω ότι δίνει ο Μητσοτάκης επιδοτήσει στο πετρέλαιο?
2: 2 ευρώ. 1,90, δεν θυμάμαι, 97, ξέρω κάτι είχε. Έχω να το δω πάρα πολύ καιρό αυτό.
1: Και όχι, όχι.
2: Όχι.
1: Αρχές Ιουλίου.
2: Ναι.
1: Είχε 2, μετά έπεσε. Πήγε στο 1,80 κάτι, 1,90 κάτι.
2: Αρχές Ιουλίου, ναι.
1: Με
2: αλλά με, πριν όμως.
1: Και μετά, πριν όχι. Ναι. Πριν δεν υπήρχε. Το πετρέλαιο ήταν ένα 7,
2: έτσι.
1: Ένα 7-8, ανάλογα ανέβαζε στο ενισημένο ή το μη. Λοιπόν, η βενζίνη άγγιζε, φλέρταρε με τα 2, ήταν στο 1,8-1,9. Ναι. Το πετρέλαιο όχι. Μετά σκέφτηκε ο Πρωθυπουργός. Ποιοι χρησιμοποιούν πετρέλαιο? Ναι. Δώσε επιδότηση.
0: Ο Παδόπουλος και Τζούνας.
2: Ναι. Όχι, επιχειρηματίες φαντάζομαι.
0: Για εσάς το. Και μολύνετε και το περιβάλλον.
1: Γιατί το μολύνουμε το περιβάλλον?
0: Τι το κάνετε?
1: Άμα έχεις πάντως... Euro 6, 8, 9, 10, πώς τα λένε στα αυτοκίνητα.
2: Η κυβέρνηση κάνει κάθε μέρα ένα θέμα επικοινωνιακό. Επιτίθεται στο Πασόκ, στον Τζίπρα, τον Αντάλο. Μπα και διώξει, ξέρεις, το ενδιαφέρον από αυτά τα πράγματα τα οποία απασχολούν τον κόσμο.
1: Την καθημερινότητα.
2: Πρέπει
1: δηλαδή
2: να καταλάβει ότι αν κερδίσει το στοίχημα με την ακρίβεια, γιατί δεν το έχει κερδίσει με τίποτα, θα κερδίσει τις εκλογές.
1: Ναι, αλλά λένε σε κάποιους σαν και σένα από
2: θα
1: την κυβέρνηση.
2: Θα βγει αυτοδύναμη.
1: Λένε σε κάποιους σαν και σένα από την κυβέρνηση. Δεν μας λες ενώτη και ο καθένας άλλος τον τρόπο να την κερδίσω την ακρίβεια, γιατί δεν μπορούν και τα υπόλοιπα κράτη, σου λέει.
2: Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό.
0: Καταρχάς, έχασε την αγωνία του Νότι να πάρει αυτοδυναμία ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, του δίνει τώρα.
2: Έχεις άδικο. Εγώ έχω αγωνία να έχουμε. Θέλω να έχουμε κυβέρνηση.
0: Μα το
2: ξέρω. Δεν θέλω να σέρνεται η χώρα 6 μήνες για το πώς θα κάνουμε κυβέρνηση.
1: Καλά, γι' αυτό η χώρα θα αποφασίσει όμως ο λαός.
2: Προφανώς.
0: Λοιπόν, πόσο είναι το διάλειμμα, σε παρακαλώ?
3: 3
0: λεπτά. Κυρία Αποστολάκη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
3: Καλή σας μέρα, καλό μήνα, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά, καλό μήνα. Κάντε μας μία χάρη μόνο, λίγο υπομονή, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα για να μην σας διακόψουμε στον ηρμό της σκέψης σας.
1: Να έχουμε όλο το χρόνο.
0: Για να έχουμε όλο το χρόνο και να επιστρέψουμε.
1: Μάλιστα. Και να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έτσι, Μητροπολιτικό Κολέγιο, μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστή πάνω από 4 δεκαετίες, συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelor's, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Έρευνα, μεγάλη πιστοποιημένη πανελλαδική έρευνα, την MRB, τον Ιούλιο που μας πέρασε, 8 στους 10 του αποφύτους του σήμερα εργάζονται, το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του, το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr για περισσότερες λεπτομέρειες.
2: Και να πω και εγώ ότι αν είσαι στην Nova κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Μπορείς να επισκεφτείς αγαπημένους προορισμούς όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Κατέβασε το Παντού App και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
11: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
12: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
12: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
13: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
14: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι? Θέλεις Μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
14: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
16: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
17: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3 με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αποστολάκη, που περιμένατε.
3: Να είστε καλά.
2: Γιατί η Νέα Δημοκρατία σας κατηγορεί ότι πήγατε με αυτούς οι οποίοι λένε δεν πληρώνω, δεν πληρώνω?
3: Κύριε Παπαδόπουλε, όταν οι μάσκες πέφτουν, και στο συγκεκριμένο θέμα, στο θέμα της αντιμετώπισης του ιδιωτικού χρέους, οι μάσκες έχουν πέσει προπολού για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά θα έλεγα ότι πρόσφατα με την εκδήλωση αυτή που οργανώσαμε την προηγούμενη εβδομάδα και ο πρόεδρος Πασόκ παρουσίασε το συνολικό πλαίσιο των παρεμβάσεών μας, ο μηχανισμός της προπαγάνδας κάτι πρέπει να πει. Και επειδή πράγματι το να θυμίζει κανείς στην ελληνική κοινωνία την ανευθυνότητα, τον τυχοδιοκτικό λαϊκισμό και όλα όσα ζήσαμε στη δραματική περίοδο της χρεοκοπίας είναι ένα επιχείρημα, προσπαθούν να το χρησιμοποιήσουν απέναντι σε αυτούς που δεν έχουν καμία σχέση με όλα αυτά. Απέναντι σε αυτούς που στον αντίποδα αυτού του τυχοδιοκτικού λαϊκισμού, στον αντίποδα του κινήματος «Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω», της εισάχθειας, του «Με ένα νόμο και ένα άρθρο» κτλ. Κτλ. Στάθηκαν με πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη, σήκωσαν ένα βάρος που δεν τους αναλογούσε, κράτησαν τη χώρα όρθια και σήμερα, με την, από τη θέση μάλλον της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Βουλή, ασκούν μια σοβαρή θεσμική υπεύθυνη αντιπολίτευση με ολοκληρωμένες προτάσεις για το αύριο, οι οποίες όμως απέναντι στην κυβερνητική πολιτική αναδεικνύουν μια διαιρετική τομή. Δηλαδή, με ποιους είσαι, ποιους εκπροσωπείς και τα συμφέροντα ποιον υπερασπίζεσαι. Και είναι προφανές σε ό,τι αφορά και το ιδιωτικό χρέος,
1: ναι,
3: ότι η κυβέρνηση έχει προτάξει να υπερασπίζεται, να εκπροσωπεί τα συμφέροντα ενός τραπεζικού τομέα που λειτουργεί με πολύ έντονο καταχρηστικό τρόπο,

0: κανόνες, ότι υπάρχουν κανόνες.
1: Δεν είχαν μπει τα προηγούμενα χρόνια κανόνες ό,τι αφορά funds, services και τράπεζες.
0: Όχι, όχι, βεβαίως και δεν είχαν μπει.
1: Μάλιστα.
0: Και προσέξτε να δείτε, έχει μεγάλη αξία το γεγονός ότι δεν είχαν μπει, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω από μια σειρά οδηγιών που ψηφιζόντουσαν προκειμένου ακριβώς να μπει ένα πλαίσιο λειτουργίας που προσφέρει μια ισορροπία ανάμεσα σε αυτό που σας είπα, σε μια σχέση που δεν είναι ισοβαρής. Υπάρχει ο αδύναμος κρίκος που είναι ο ευάλωτος ο φιλέτης και υπάρχει ένας πιο ισχυρός κρίκος σε αυτή την αλυσίδα.
1: Ναι.
0: Ενώ λοιπόν οι οδηγίες αυτές έδιναν τη δυνατότητα να μπαίνουν κανόνες. Για παράδειγμα σας λέω το πιο έτσι προφανές, ότι όταν έρχεσαι σε επαφή με αυτούς, αφού τα καταφέρεις μέσα από το τηλέφωνο, γιατί συνήθως δεν μπορεί κανένας να σε δει, είμαι σίγουρη ότι όσοι μας ακούν και ανήκουν σε αυτόν τον ωκεανό του χρέους.
1: Όλοι έχουμε ακούσει ανήκει τέτοιο περιστατικό, ναι, και τέτοια περίπτωση, αλήθεια.
0: Ακριβώς. Δεν είχαν την υποχρέωση και δεν έχουν την υποχρέωση να σου παρουσιάζουν ένα ιστορικό της οφειλής σου. Σου λένε για παράδειγμα ότι χρωστάς τόσα και άντε εσύ να βρεις άκρη, χωρίς να σου κάνουν μια ανάλυση πώς έχει προκύψει αυτό, τι υπόλοιπο έχεις, τι έχεις εξοφλήσει μέχρι σήμερα και ποιες ήταν οι δόσεις. Λοιπόν, στον αντίποδα αυτών και όταν η κυβέρνηση...
1: Ναι, για να πάμε στην πρόταση του Πασόκ.
0: Ναι. Και όταν η κυβέρνηση ψήφιζε, ενσωμάτωνε στην Εθνική Ενωμική Τάξη τις οδηγίες, περνούσε το μικρότερο δυνατό κατόφλι σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις και τους κανόνες που τους έθετε. Λοιπόν, η πρόταση του Πασόκ. Καταρχήν ξεκινάμε από το κορυφαίο, αν θέλετε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή την επαναφορά της προστασίας για την πρώτη κατοικία. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί το 2010, μέσα σε συνθήκες θα έλεγα μειωμένης διαπραγματευτικής ισχύως, καθώς η χρεοκοπία είχε και οι συνέπειες της είχαν ξεκινήσει, το Πασόκ ψήφισε αυτόν τον περίφημο νόμο 3869 του 10, που τον λέτε και τον λένε νόμος Κατσέλη, αλλά ξέρετε είναι νόμος της κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου.
1: Mm-hmm.
0: Αυτός ο νόμος άρχισε να ακροτηριάζεται από την κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου με δύο νομοθετικές παρεμβάσεις το 2015 και καταργήθηκε πλήρως με το νέο πτωχευτικό κώδικα της Νέας Δημοκρατίας το 2020.
1: Μάλιστα.
0: Άρα το Πασόκ θα επαναφέρει αυτό το ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας για την πρώτη κατοικία, για τα σπίτια των ανθρώπων. Δεν μιλάμε ούτε για περιουσίες, ούτε για βίλες και δεν μιλάμε για στρατηγικούς κακοπληρωτές.
1: Άρα θα επαναφέρετε τις διατάξεις του νόμου Κατσέλη.
0: Επικαιροποιημένα σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Θα ρυθμίσουμε μια νέα ρύθμιση για 120 δόσεις προς το δημόσιο, γιατί με αυτόν τον τρόπο, πέραν όλων των άλλων, πέρας μιας κοινωνικής δικαιοσύνης απέναντι σε επιχειρηματίες που προσπαθούν να σταθούν στα πόδια τους και να σώσουν την επιχείρησή τους, με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να μπουν κάποια χρήματα στα δημόσια ταμεία από ένα χρέος που κατά τα άλλα θα είναι ανίσπρακτο. Θα αλλάξουμε ουσιαστικά τον εξοδικαστικό μηχανισμό ώστε να οδηγεί σε πραγματικά βιώσιμες ρυθμίσεις και όχι στη σημερινή κατάσταση όπου εάν δει κανείς τα στοιχεία είναι πολύ περιορισμένη η χρησιμότητά του,
1: ναι,
0: και ένας από τους παράγοντες που θα το αλλάξουμε είναι μια δυνατότητα υποχρεωτικότητας του πιστωτή. Δηλαδή δεν θα...
2: Η Κύπρος δεν έχει ένα αντίστοιχο σύστημα που βοηθάει αυτούς τους ανθρώπους που χάνουν το πρώτο του σπίτι?
0: Η Κύπρος είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από εμάς στη διαχείριση του χρέους, με πολύ καλύτερα αποτελέσματα και σε σχέση με την υποχρεωτικότητα που σας μιλούσα, γιατί είναι βασική προϋπόθεση.
1: Ναι.
0: Εδώ ο πιστωτής, αν θέλει, και αν κάνει μια πρόταση αν ο φιλέτης κάνει μια πρόταση για εξοδικαστικό μηχανισμό και ο πιστωτής την απορρίψει, το φαν δηλαδή την απορρίψει και οι services, δεν έχουν καμία υποχρέωση να αιτιολογήσουν γιατί την απορρίπτουν. Μια τέταρτη παρέμβαση πάρα πολύ σημαντική σε σχέση με αυτά που σας είπα πριν είναι ότι θεσπίζουμε αυστηρούς κανόνες λειτουργίας και πραγματικής λογοδοσίας για τους services. Γιατί η σημερινή τους λειτουργία με την ανοχή της κυβέρνησης, με επιλογή της κυβέρνησης, είναι ασίδωτη στη χώρα μας. Επίσης, δίνουμε στο δανειολήπτη δικαίωμα προαίρεσης πριν από τη μεταβίβαση του δανείου του σε φαντ. Γύρω από αυτή την υπόθεση...
3: Σε αυτό να σας ρωτήσω κάτι, κυρία Αποστολάκη, γιατί...
0: Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση.

0: Είναι, αυτό, ξέρετε.
1: Ναι, είναι πολύ μεγάλη συζήτηση και είναι δικαίως πολύ μεγάλη συζήτηση. Mm-hmm. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος πληρώνει κανονικά αυτή τη στιγμή τη δόση του δανείου του, δεν πρέπει και αυτός να αφήσει το δάνειό του να κοκκινήσει και να έρθει πριν το σέρβις, πριν την, γιατί οι σέρβισες πήραν τα δάνεια στο 10% της αξίας.
0: Πράγματι.
1: Με τι...
0: 1,4 δισεκατομμύρια κατέβαλαν.
1: Και πήραν δάνεια 12, πόσο ήταν.
0: 36, κύριε
1: Κούντα. Ναι, αλλά εδώ πώς θα λειτουργήσει αυτό, να είναι δίκαιο και για τους άλλους. Γιατί όλοι, υπάρχει ένα θέμα εδώ. Πώς δεν θα αφήσεις, πώς δεν θα μπεις στον πειρασμό κι εσύ να πεις, άμα είναι έτσι θα κοκκινήσω εγώ το δάνειό μου, αν το πάρει κάποιος και λίγο πριν το πάρει να έρθω να του πω το αγοράζω κι εγώ ρε παιδιά 10%. Ναι.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, καταρχήν το να μπει σε μια λογική ότι αφήνω το δάνειό μου να κοκκινήσει, ενώ μέχρι σήμερα είσαι ένας συνεπής οφειλέτης.
1: Μα και αυτοί που καταστράφηκαν συνεπείς οφειλέτες, ήταν αν έρθει η κρίση. Κάποιοι από αυτούς.
2: Δεν ήταν όλοι παταξίδες δηλαδή, ναι.
0: Ναι, δεν λέω.
3: Δηλαδή πρέπει να σε ευάλωτο το θέλει να πει νοικοκυριό, να σε βλέπει ο άλλος ότι δεν έχεις λεφτά να πληρώσεις για να το κάνει αυτό. Να μην το κάνουν όλοι.
0: Ναι, θέλω να πω ότι το να είσαι ένας συνεπής, πώς να σας το πω, αυτό που λέμε νοικοκύρης, σε αντίθεση με τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, με τους μπαταξίδες, όλο αυτό, και ξαφνικά να πεις ότι εγώ το αφήνω να κοκκινήσει προκειμένου αυτό το πράγμα να μπορέσω να εκμεταλλευτώ, θα προκύπτει και από την οικονομική σου κατάσταση. Δηλαδή, το
1: ναι, αφήνω, αλλά τώρα θα πρέπει να υπάρχει και ένας έλεγχος σε αυτούς που τώρα μπορεί κάποιοι να έχουν πραγματικά και μακάρι άνθρωποι να έχουν καταφέρει να ορθοποδήσουν στη ζωή τους πάλι, μετά την οικονομική λέλαπα, αν μπορούν να αποπληρώσουν το δάνειο στο αρχικό κεφάλαιο. Και όχι αυτό που ήρθε στο ενδιάμεσο. Είναι λίγο λεπτές οι γραμμές. Γι' αυτό υπάρχει και τόσο μεγάλη συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα.
0: Να ξέρετε ότι για το συγκεκριμένο θέμα η συζήτηση που υπάρχει δεν είναι αυτή στην οποία αναφέρεστε.
1: Ναι.
0: Είναι η γνωστή αντιμετώπιση όταν κάτι μαζορίζει και κυρίως ρίχνει τη μάσκα, ότι τάχα δήθεν αυτό δεν επιτρέπεται από το ενωσιακό δίκαιο.
1: Ναι, και γιατί έχουν τυφλοποιηθεί και τα λοιπά. Εγώ δεν λέω αυτό, εγώ πάω στην ουσία του θέματος. Που η ουσία του θέματος δεν είναι όλο το υπόλοιπο. Για μένα, έτσι όπως το βλέπω εγώ. Αλλά είναι αυτό που πρέπει να υπάρχει μια οικονομική δικαιοσύνη.
0: Βεβαίως πρέπει να υπάρχει μια οικονομική δικαιοσύνη.
3: Αλλά και ένα μάζεμα προς τα
4: πάνω. Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 30

0: 90 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα.

0: και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky. Τρίτη σήμερα, 3η-1η Σεπτεμβρίου. Να ευχηθώ καλό μήνα και αρχίζουμε με τις ειδήσεις πρώτα σε τίτλους όπως πάντοτε. Στο 3,7 ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο με βάση τα στοιχεία της Eurostat. Το κόστος ενέργειας, τα καύσιμα πυροδοτούν ένα σημαντικό κομμάτι της ακρίβειας. Ποια μέτρα προκρίνονται και ποια μπαίνουν στον πάγο?
1: Όχι, fuel pass δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο τραπέζι. Αυτό το οποίο βρίσκεται στο τραπέζι και έτσι θα σχηματοποιηθεί και θα ανακοινωθεί μέτρο-μέτρο και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είναι μέτρα τα οποία, όσο γίνεται, στο μέτρο πάντα του δυνατού, δίνουν περισσότερα χρήματα στις τσέπες του πολίτη.
0: Οργισμένες οι αντιδράσεις στην Τουρκία, καθώς βλέπουν την Ελλάδα να αποκτά ένα υπερσύγχρονο σύστημα εράμινας, την ασπίδα του Αχιλέα. Θέμα προκλήσεων και αναθεωρητισμού θέτει ο Νίκος Δένδιας στη Σύνοδο των Ευρωπαίων Υπουργών Άμυνας.
2: Να εξηγήσω την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στη Θράκη, για τον ευρωπαϊκό χώρο, για την ευρωπαϊκή άμυνα.
3: Λένε ότι ο Μητσοτάκης εξοπλίζει την Ελλάδα με φρεγάτες, με μαχητικά, με την ασπίδα του Αχιλλέα, με πυραυλικά συστήματα, όπου ετοιμάζεται να αλλάξει τις ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο.
4: Ενώνει σε μια ενιαία νοητή γραμμή Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ, έναντι μιας απειλής που μπορεί να έρχεται από τα ανατολικά.
0: Αντιλαμβάνεστε τι αλλάζει στην Ανατολική Μεσόγειο με όλο αυτό το θέμα. Πλήθος ερωτημάτων για το βρέφος που βρέθηκε νεκρό μετά και την ιατροδικαστική εξέταση που έδειξε ότι φέρει τραύματα από μαχαίρι. Απίστευτη ισχυρισμή από τον πατέρα του που έχει δυσυλληφθεί.
5: Δεν ξέρω αν είναι προϊόν όντως πραγματικού προβλήματος ψυχιατρικής φύσεως ή είναι πρόβλημα το οποίο ενδεχομένως είναι ένας ισχυρισμός κατόπιν συνεννοήσεως με τους δικηγόρους.
6: Αν είχαμε 40 λοιπόν του κράτους κοινωνικής προστασίας, κοινωνική λειτουργή, ψυχολόγοι, βλέπαμε, παρακολουθούσαμε αυτή την οικογένεια όσο φύλαμε, δεν θα συνέβαιναν όλα αυτά.
0: Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Πανός, Τζέσι Αμπτουλάη στην αρσυνταξία, Σοφία Καλαβρού στην επιμέλεια παραγωγής, Ελένη Μπουγέρη τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο, για να καταλήξουμε νομίζω στον άνθρωπο που περιμένετε όλοι να ακούσετε αυτή την ώρα, γιατί γνωρίζω Δημήτρη Κόλιο Μιχάλη, πως κρέμονται από τα χείλη σου να δουν τι θα συναντήσουν οι οδηγοί αυτή τη στιγμή όσοι μας ακούν από το αυτοκίνητό τους. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό σας μεσημέρι. Αλήθεια είναι πως τρομοκρατηθήκαμε άπαντες και άπασες το πρωί από το μέγεθος της κυκλοφορίας, της κίνησης.
0: Επιστροφή στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις, λέγεται αυτό.
7: Έχεις δίκιο. Να σου πω βέβαια την αλήθεια, τόσα χρόνια, τόσες δεκαετίες που ασχολούμαι με το συγκεκριμένο αντικείμενο, δεν θυμάμαι 1η Σεπτέμβρη άλλη φορά να είχαμε τόση πολλή κίνηση. Ήταν κάτι το ανεπανάληπτο. Και τώρα λοιπόν που συζητάμε, υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία τα οποία καλό θα ήταν όσοι μπορούν να τα αποφύγουν. Θα προσπαθήσουμε και εμείς να συνδράμουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Στο κέντρο της Αθήνας θα βρείτε κίνηση κυρίως στη Σταδίου και στους γύρωθεν αυτής δρόμους βεβαίως, αλλά κυρίως στη Σταδίου. Εύκολο να την αποφύγετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Ακαδημία εάν το επιθυμείτε. Η άνοδος της Κηφισού έχει καθυστερήσεις, αλλά μην σας τρομάξει, δεν είναι πάνω από 10 λεπτά οι καθυστερήσεις. Αν θέλετε, συνεχίστε προς τα βόρεια μέσω της Κηφισού. Αυτό που πρέπει να αποφύγετε και ισχύει εδώ και πολλές ημέρες βεβαίως, εδώ και καιρό, είναι ο κόμβος μεταμόρφωση της Αττικής Οδού που μας βγάζει προς τη Λαμία. Έχουμε εργασία. Επιτέλους αποφάσισαν να διαπλατείνουν την έξοδο προς Λαμία και από μία λωριδίτσα για όλους, από όποια κατεύθυνση και αν έρχονται, να τις κάνουν δύο. Θα υποστούμε την ταλαιπωρία μέχρι να τελειώσουν όμως τα έργα, επειδή είναι μεγάλη αναμονή στο σημείο. Αν θέλετε, δοκιμάστε τη λεωφόρο Ηρακλείου ή όσοι εξυπηρετήσετε βεβαίως τη λεωφόρο Κηφισίας, η οποία μόνο στην Ερυθρέα θα σας καθυστερήσει. Σπύρο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Θα μείνουμε λιγάκι στα της κυκλοφορίας πριν μπούμε στα επόμενα θέματα της ειδησιογραφίας. Γιατί υπάρχει μια νέα υπηρεσία της αστυνομίας που έπιασε δουλειά από σήμερα προκειμένου να διευκολύνει τη ζωή σας, των οδηγών που καθημερινά, οδηγοί που καθημερινά χάνουν ατέλειωτες ώρες στους δρόμους της Αττικής. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης είναι στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
8: Καλό μεσημέρι. Μιλάμε για την ομάδα Κόμβος, κεντρική ομάδα μέτρων βελτίωσης οδικής συμφόρησης από κίνητα αρχικά. Μια ομάδα, βέβαια, η οποία να τονίσουμε ότι λειτουργούσε έστω και πιλωτικά εδώ και αρκετούς μήνες. Αυτό το οποίο ουσιαστικά ξεκινάει τώρα από σήμερα, από Σεπτέμβρη, είναι ότι έχει περισσότερα εργαλεία τεχνικά. Είχαν παρουσιαστεί μέσα στο καλοκαίρι από την ηγεσία του Υπουργείου και μιλάμε για μια υπερσύγχρονη εφαρμογή, Traffic Commander ονομάζεται, και υποδέχεται πλέον και τις πληροφορίες που θα έχουν αυτά τα στελέχη αυτής της ομάδας, αλλά και όποια οπτική καταγραφή υπάρχει για να βοηθήσει. Δηλαδή, μιλάμε για εικόνα από ντρόουν, από κάμερες κυκλοφορίας, από οποιοδήποτε πηγή, από 50 διαφορετικές πηγές ουσιαστικά θα υποδέχεται πληροφορίες και εικόνα αυτό το σύστημα, το Traffic Commander, προκειμένου να μπορεί να διαχειρίζεται ημερησίως με βάση τις δυνατότητες του 50.000 συμβάντα στην Αττική. Στόχος τώρα είναι αυτή η ενοποιημένη εικόνα που θα φτάνει και θα φτάνει και ταχύτερα και θα τη διαχειρίζονται οι επιτελείς της τροχέας με μια μεγαλύτερη ευκολία σε σχέση με το παρελθόν, αν μπορέσει να αποδώσει, να φτάσει η βελτίωση της κυκλοφορίας σε ένα ποσοστό που θα ξεπερνάει το 25 και θα αγγίζει το 30%. Αυτή τουλάχιστον ήταν ο στόχος που παρουσίασαν όταν ουσιαστικά ξεκίνησε και αυτή η διαδικασία με τον αναβαθμισμένο θάλαμο επιχειρήσεων παρακολούθησης και ελέγχου κυκλοφορίας της τροχέας, που από σήμερα ουσιαστικά θα ξεκινήσει να λειτουργεί.
0: Όλα κρίνονται βεβαίως εκ του αποτελέσματος. Δηλαδή γιατί είναι πολύ φιλόδοξος ο στόχος να ανακουφιστούν λίγο οι οδηγίες στην Αθήνα. Είναι πολύ φιλόδοξο έτσι όπως είναι τα πράγματα. Να δούμε. Κάθε κίνηση βέβαια που στρέφεται προς αυτή την κατεύθυνση είναι ευπρόσδεκτη σε κάθε περίπτωση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης ήταν για αυτή τη νέα υπηρεσία της αστυνομίας. Χάνονται, σύμφωνα με έρευνες, κάθε χρόνο ένας οδηγός που κινείται στους δρόμους της Αθήνας κατά μέσο όρο περνάει 5 ημέρες της ζωής του, είναι σχεδόν 120 ώρες, περνάει 5 ημέρες της ζωής του μποτιλιαρισμένος. Αυτή είναι η κατάσταση. Ειδικά στον Κηφισό, λένε συγκοινωνιολόγοι, ότι έχουμε ημερήσιες διελεύσεις αυτοκινήτων που ξεπερνούν τις 260.000 και πρόκειται να αυξηθούν. Τέθηκε το πρωί στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, στον κύριο Χρυσοχοίδη, εάν μπορεί να γίνει κάτι στον Κηφισό. Αυτή τη στιγμή η απάντηση του Υπουργού.
9: Αυτός ο κόμβος τέλος πάντων που θα βγει τώρα έξω, τι θα κάνει?
10: Όχι πολλά πράγματα για το Κηφισό. Όχι πολλά πράγματα για το Κηφισό. Πρέπει να είσαι μάγος, θαυματοποιός.
9: Γιατί τόσες χιλιάδες αυτοκίνητα
10: για να λύσεις. Ακριβώς.
9: Θα εξαφανίσει.
10: Το θέμα του Κηφισού είναι ένα δύσκολο θέμα. Με τα υπάρχοντα μέσα που διαθέτουμε, είναι πολύ δύσκολο να λυθεί.
0: Πρέπει να είσαι μάγος, λέει ο Υπουργός, για να λύσεις το πρόβλημα στον Κηφισό. Αν δεν υπάρξουν έργα, αν δεν υπάρξουν σημαντικές παρεμβάσεις σε επίπεδο υποδομών, ακόμα και αυτή η νέα υπηρεσία, η υπηρεσία κόμβος, είναι ελάχιστα τα πράγματα που μπορεί να κάνει για τον Κηφισό. Αυτά για να προσγειωθούμε λιγάκι στην πραγματικότητα. Και θα συνεχίσουμε μετά των δρόμων, αλλά αυτή τη φορά από το επίπεδο της ταλαιπωρίας, το επίπεδο του κινδύνου. Είχαμε ένα δυστύχημα, είχαμε μια τραγωδία στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Η Σοφία Γαλάνη είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο. Καλώς ήρθε, Σοφία, να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί.
11: Ένα ακόμη τροχαίο με νεκρούς, Σπύρος, στους ελληνικούς δρόμους, το οποίο σημειώθηκε τα ξημερώματα περίπου στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η μία μοτοσικλέτα κινούνταν στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στο ρεύμα προς Πατησίων με οδηγό μία 27χρονη γυναίκα και συνεπιβάτηδα ακόμη μία γυναίκα. Στο ύψος της συμβολής με την οδό Αρμένη Βραΐλα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά με δεύτερη μοτοσικλέτα, την οποία οδηγούσε ένας άνδρας 51 ετών. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, τα δύο δίκυκλα σύρθηκαν για αρκετά μέτρα και κατέληξαν πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, το οποίο υπέστη υλικές ζημιές. Αυτή ο μάρτυρας περιέγραψε στην ΕΡΤ τη στιγμή της σύγκρουσης.
12: Δεν φορούσανε κράνος, από ό,τι έμαθα. Και όπως κατεβαίνανε, ακούω πρώτα την καζιά, μετά ακούω τον μπαμ. Δηλαδή έγινε ξαφνικά, όλοι κατεβαίνανε προς τα κάτω να δούνε.
11: Οι τρεις αναβάτες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Η προανάκριση τώρα είναι σε εξέλιξη για να εξακριβωθεί τι ακριβώς έγινε. Από την πρώτη εικόνα πάντως που έχει η τροχιά, έχει προκύψει ότι κανείς από τους τρεις αναβάτες των δύο μοτοσυκλετών δεν φαίνεται ότι φορούσε κράνος. Στο σημείο της σύγκρουσης υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες και για τις δύο κατευθύνσεις. Με αποτέλεσμα η έρευνα τώρα να επικεντρώνεται στο ποιος από τους δύο οδηγούς παραβίασε το κόκκινο.
0: Ναι.
11: Επίσης, να σου πω ότι εξετάζεται και το ενδεχόμενο μια μοτοσυκλέτα να επιχείρησε να κάνει αναστροφή επιτόπου για να μπει στο αντίθετο ρεύμα.
0: Μάλιστα.
11: Να υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο και από το βιντεοληπτικό υλικό φαίνεται κάτι τέτοιο. Εξετάζεται λοιπόν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας. Παράλληλα και μαρτυρίες που μπορούν να ρίξουν περισσότερο φως στις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος. Ο αντιπρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων Αττικής, Νίκος Ρήγας, δήλωσε στο ραδιόφωνο του Sky ότι παρά την αυστηροποίηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, παρά τους αυξημένους ελέγχους, κάποιοι συνεχίζουν να επιδεικνύουν δυστυχώς επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά.
13: Το θέμα είναι ότι ξεκινήσαμε δυστυχώς άλλα τρία θύματα στην άσφαλτο, παρά τις καμπάνιες που έχουμε κάνει, παρά την αυστηροποίηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, παρά τους ελέγχους που γίνονται. Κάποιοι δυστυχώς δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του. Κάποιο λάθος στιγμιαίο μπορεί να αποβεί μοιραίο και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε.
0: Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, αλλά δυστυχώς με ό,τι συμβαίνει στους δρόμους, αφενός πολλοί δεν το αντιλαμβάνονται, αφετέρου δεν υπάρχει και ο έλεγχος που θα έπρεπε να υπάρχει. Δεν ήταν όμως το μόνο δυστύχημα το τελευταίο 24ωρο, έτσι δεν είναι?
11: Είχαμε ένα ακόμη χθες στις 9.30 το βράδυ στην περιοχή του Νέου Μόλου Δραπετσόνας και όπως έχει γίνει γνωστό από την ελληνική αστυνομία, πάλι μία μοτοσυκλέτα με οδηγό έναν 34χρονο κινούνταν στην περιφερειακή της Δραπετσόνας, στο ρεύμα από Πειραιά προς το Πέραμα. Κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη προς τα αριστερά, προσέκρουσε στο κεντρικό στιθέο και στη συνέχεια συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα. Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασε τη ζωή του ο 34χρονος οδηγός της μοτοσυκλέτας. Ευτυχώς ο οδηγός του άλλου αυτοκινήτου τραυματίστηκε, αλλά είναι εκτός κινδύνου. Εκτός όμως από τα τροχιά αυτά στην Αττική, είχαμε και στη Θήβα. Είχαμε ένα δυστύχημα στην επαρχιακή οδό Θήβας Λιβαδιάς, λίγο μετά τις 7 σήμερα το πρωί, στο 8ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Θήβας Λιβαδιάς. Εκεί λοιπόν είχαμε ένα αγροτικό όχημα, στο οποίο επέβαιναν δύο άνδρες με καταγωγή από τη Ρουμανία, οι οποίοι διαμένουν στην Αθήνα και συγκρούστηκαν με προπορευόμενο φορτηγό που μετέφερε σίδερα. Όπως έχει αναφέρει ο συνοδηγός του αγροτικού, οι δύο άνδρες ήταν και κουρασμένοι. Εκείνη ήταν δηλαδή την ώρα που έβγαινε και ο ήλιος και δυσκόλευε την ορατότητά τους. Αυτά τα έχουν πει στις αρχές. Το αγροτικό φαίνεται να κινούνταν επίσης με αυξημένη ταχύτητα και υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, πλαγιομετωπικά συγκρούστηκε από την πλευρά του οδηγού στο προπορευόμενο φορτηγό. Ο 56χρονος οδηγός του αγροτικού δυστυχώς σκοτώθηκε ακαριαία. Ο συνοδηγός του αγροτικού δεν τραυματίστηκε, ενώ σώος βγήκε από το όχημά του και ο οδηγός του φορτηγού. Και οι δύο, ωστόσο, όπως καταλαβαίνεις, είναι σε κατάσταση σοκ και από τον θάνατο του 56χρονου.
0: Αντιληπτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία Γαλάνη, με αυτές τις τραγωδίες. Καθημερινότητα πια, δυστυχώς, στην άσφαλτο. Και θα συνεχίσουμε μετά της οικονομίας. Έχουμε ήδη τον Νίκο Φιλιππίδη. Γεια σου, Νίκο. Καλό μεσημέρι.
14: Γεια σου, Σπύρο. Καλό μεσημέρι.
0: Έχουμε να αρχίσουμε από τα νέα που μας έφερε η Eurostat.
14: Ναι, η αλήθεια είναι είδαμε ξαφνικά μία μονάδα πάνω τον πληθωρισμό.
0: Δεν το λες και λίγο.
14: Όχι, τι να συζητήσουμε τώρα. Το 2,7 έγινε 3,7. Εδώ έχουμε την επίπτωση της μεγάλης της ενέργειας μέσα στον Αύγουστο, η οποία έχει επηρεάσει πάρα πάρα πολύ. Γιατί μην ξεχνάμε ότι και σήμερα συνεχίζει να κινείται ανωδικά πρώτη μέρα του Σεπτεμβρίου οι τιμές του πετρελαίου, αρκετά πάνω από τα $90 το βαρέλι, σταθερά σε πολύ υψηλά επίπεδα. Με αποτέλεσμα αυτό να αρχίσει να καταγράφεται. Αυτό το 3,7 και το 3,3 ειδικά της Ευρωζώνης αρχίζει πάλι και δημιουργεί συνθήκες κατάλληλες για ενδεχόμενη αύξηση
0: των επιτοκίων
14: του ευρώ. Ακριβώς. Αυτό είναι το θέμα. Τα αναλυτικά στοιχεία του πληθωρισμού του ελληνικού ούτως ή άλλως θα βγουν σε λίγες μέρες από την ελληνική στατιστική αρχή.
0: Τα προηγούμενα έδειχναν μία κάμψη του πληθωρισμού. Ή κάνω λάθος?
14: Γιατί ο Ιούλιος ήταν ένας μήνας ύφεσης. Ήταν ένας μήνας ύφεσης στο πρόβλημα. Καθώς φαινόταν.
0: Δηλαδή η ενέργεια είναι εκείνη που πυροδοτεί αυτή τη μία μονάδα, Νίκο? Κυρίως η ενέργεια.
14: Η ενέργεια είναι. Μάλιστα. Η ενέργεια σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Μάλιστα.
14: Ενέργεια και υπηρεσίες κατά δεύτερο λόγο, αλλά κυρίως η ενέργεια.
0: Ναι.
14: Γιατί είδαμε να αλλάζει τάση, είχαμε δει με σημαντική διόρθωση των τιμών μέσα στον Ιούνιο. Για
0: μαζί το συζητούσαμε και μάλιστα στα τρόφιμα υπήρχε και αρνητικός πληθωρισμός, υπήρχαν μειώσεις.
14: Ακριβώς.
0: Αλλά τώρα βλέπουμε, μιας και είμαστε στο κομμάτι της ενέργειας, επίτρεψέ μου, ο κύριος Ευάγγελος Πάνος είναι ενεργειακός επιθεωρητής, μίλησε στην ΕΡΤ.
15: Παρατηρούμε ότι ο Αύγουστος είναι αυξημένος περίπου 18 ευρώ η μεγαβατόρα. Θεωρητικά λοιπόν ένα μέρος από αυτή την αύξηση της τιμής πληθωρικής θα τη δούμε και στις τιμές της λιανικής. Κάποιοι πάροχοι τους καταφέραν να τους συγκρατήσουν. Κάποιοι άλλοι μπορούν να δουν και αυξήσεις του στυλ 5%. Και φαίνεται ότι γενικότερα στα πλαίσια σταθερά τιμολόγια θα έχουμε και εκεί αυξητικές τάσεις.
0: Τι γίνεται σε αυτό το μέτωπο, Νίκο?
14: Κοίτα, οι ανακοινώσεις, οι πρώτες, φαίνεται ότι ο καθένας ακολουθεί τη δική του πολιτική. Κατά κύριο λόγο, ωστόσο, η μεγαλύτερη ενεργειακή πάροχη είναι στην τακτική της απορρόφησης. Mm-hmm. Τα απορρόφηση, δηλαδή αυτό το συν 20%, το οποίο καταγράφηκε μέσα τον Αύγουστο στις τιμές του ηλεκτρισμού στη Χονδρική. Αυτό δεν μπορεί να κρατήσει για πάντα, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι ο Αύγουστος από πλευρά Χονδρικής ήταν σχεδόν διπλάσια η τιμή του από τον Απρίλιο. Όλοι βρίσκονται σε στάση γενικώς αναμονής. Δηλαδή, ακόμα και οι τιμές των τροφίμων που από χτες έχουμε την λίστα των φθηνών προϊόντων δεν έχουν αυξηθεί και δεν έχουν επιβαρυνθεί γενικά τα προϊόντα σούπερ μάρκετ το τελευταίο εξάμηνο, τουλάχιστον σε μέσα επίπεδα. Μπορεί σε κάποια μεμονωμένα προϊόντα να έχουμε διαλλαγές, αλλά σε μέσα επίπεδα δεν έχει περάσει αύξηση αντίστοιχη του προβλήματος που έχει δημιουργήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Αυτό γιατί έχει πολλές καμπές αυτός ο πόλεμος. Μια φαίνεται ότι πάνε τα πράγματα χάλια, μια βελτιώνονται από
0: όλα. Μιλήσαμε για το κόστος ρεύματος. Πάμε στα καύσιμα. Όμηρος Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών στην ΕΡΤ.
1: Το καλό είναι ότι υπάρχει ένα μαξιλάρι, το υπερπλεώνασμα του 2025 της τάξης των 170 εκατομμυρίων ευρώ. Επομένως, όσο έχουμε αυτό το μαξιλάρι, όσο κρατήσει, έχουμε τη δυνατότητα να στηρίζουμε, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αν τα πράγματα χειροτερέψουν, δεν θα υπάρξει και η δυνατότητα από άλλες πηγές και με άλλους τρόπους να στηριχθούν περαιτέρω τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις. Και η Fuel Pass δεν είναι, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο τραπέζι.
0: Δεν υπάρχει Fuel Pass στο τραπέζι.
14: Κοίτα, με την επιδότηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε και με επίπεδα τιμών μετά την επιδότηση και των δηληστηρίων και την κρατική, το ντίζελ είναι 32% ακριβότερο σε σχέση με τα τέλη Φεβρουαρίου. Άρα η στήριξη είναι αυτό που λέμε μέχρι ένα σημείο. Δεν μηδενίζει το πρόβλημα. 32% μέσα σε 6 μήνες είναι μάλλον βαρύ. Αντίστοιχα είναι κοντά στο 16% η αύξηση στην αμόλυβδη βενζίνη μαζί με την επιδότηση των 10 λεπτών που δίνουν αυτή τη στιγμή τα δηληστήρια. Το ίδιο το πρόβλημα θα γίνει και το λέμε κάθε μέρα, αλλά νομίζω ότι το αντιλαμβανόμαστε ότι εκεί θα χρειαστούν πολλά λεφτά, θα είναι στο πετρέλαιο θέρμανσης όταν θα βγει. Ενδεχομένως δηλαδή τα λεφτά υπάρχουν, όπως πολύ σωστά λέει ο Όμηρος Τσάπαλος, αλλά θα έλεγα ότι αυγατίζουν κιόλας, γιατί οι αυξημένες τιμές σημαίνει πολύ απλά μεγαλύτερα έσοδα από το ΦΠΑ, ο οποίος εισπράττει επί της ουσίας το ελληνικό δημόσιο και είναι ως ποσοστό επί της τελικής τιμής. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει μια μικρή μείωση της κατανάλωσης σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Αν θα χρειαστούν πολλές ακόμα με τις εκτιμήσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή κυβερνητικές παρεμβάσεις σε συγκεκριμένο θέμα, προκειμένου να μειώσουν την ένταση, όχι να το εξαφανίσουν.
0: Κάτσε τώρα να δούμε, περίσεψε τίποτε για να πάει ο κόσμος να κατέβει στα καταστήματα την περίοδο των εκτόσεων? Ματίνα Πολυχρόνη, γεια σου Ματίνα, καλό μεσημέρι.
16: Καλησπέρα, Σπύρο. Δυστυχώς δεν περίσσεψε όπως φαίνεται, γιατί από το ρεπορτάζ με τους καταναλωτές εδώ που συνομιλούμε από το πρωί, μας λένε ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βγουν και να κάνουν τα ψώνια τους. Εδώ, όπως μας είπαν, αναγκάζονται να περικόψουν τις δαπάνες τους σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες. Οπότε τώρα είναι μια δύσκολη περίοδος για τους καταστηματάρχες. Οι εκτόσεις ολοκληρώθηκαν.
0: Τι λένε οι έμποροι, τι λένε? Κάτω σε σχέση με πέρυσι, πάνω πήγαν?
16: Ναι, είναι απογοητευτικά τα δεδομένα τα οποία μας έχουν εκφράσει, αλλά και σύμφωνα με την πανελλαδική έρευνα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας σχετικά με τις θερινές εκτόσεις και την αποτίμηση που αφορά στους επιχειρηματίες, σχεδόν 6 στις 10 επιχειρήσεις είδαν τις πωλήσεις τους να μειώνονται. Ενώ μόλις μία Σπύρο στις 10 κατέγραψε αύξηση στο τζίρο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο επιβεβαιώνουν οι επιχειρηματίες, οι οποίοι μας είπαν ότι ειδικά στο κέντρο της Αθήνας, που ο τουρισμός υπάρχουν πάρα πολλοί τουρίστες, ακόμη και εκείνοι όμως, σε σχέση με πέρσι, έχουν μειώσει τις δαπάνες τους, αυτά που αγοράζουν. Δίνουν το πολύ, μας λένε, 50 ευρώ. Κάτι το οποίο είναι 50% κάτω σε σχέση με πέρσι στο να αγοράσουν κάτι μπαίνοντας σε ένα κατάστημα. Περισσότεροι Έλληνες, όπως μας είπαν, απλά μπαίνουν, κοιτούν και φεύγουν χωρίς να έχουν αγοράσει τίποτα. Το επιβεβαιώνει και η πανελλαδική έρευνα που σας προανέφερα. Οπότε οι περισσότεροι επιχειρηματίες τώρα φτάζουν την ανησυχία τους για το χειμώνα και ελπίζουν πως τα μέτρα ελάχιστης που αναμένεται να ανακοινωθούν στη ΔΕΕ το επόμενο διάστημα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ματίνα, και πως να ρεφάρουν, τουλάχιστον βλέπουν μπροστά τους την επόμενη περίοδο, έχουν μπροστά τους τα Χριστούγεννα. Αλήθεια, περιμένουν, είπε η Ματίνα, Νίκο Φιλιππίδη, είπε ότι περιμένουν τη ΔΕΘ.
14: Έχουν λαμβάνει, προφανώς. Εφόσον μιλάμε για ατομικές επιχειρήσεις, άρα μιλάμε για τα μικρότερα μαγαζιά και τις μικρότερες λιανεμπορικές επιχειρήσεις, τότε σε αυτή την περίπτωση υπάγονται στην κατηγορία του ελεύθερου επαγγελματία και των ατομικών επιχειρήσεων, οι οποίοι φορολογούνται με τον τεκμαρτό τρόπο, ο οποίος θα ελαφρυνθεί αρκετά το τεκμήριό τους. Και αυτό που περιμένουμε να το ακούσουμε το Σάββατο από τον Πρωθυπουργό. Θα μου επιτρέψει απλώς να διαφωνήσω εν μέρη, χωρίς να διαψεύσω.
0: Προφανώς, όχι, όχι, ούτως ή άλλως
14: υπάρχει. Απλώς απορώ το εξής. Πρώτον, τα στοιχεία της Ελστάτ δείχνουν αύξηση στον όγκο των λιανικών πωλήσεων, στον όγκο. Προσκλήσει του τζίρο. Ο τζίρος έχει μέσα και πληθωρισμό. Στον όγκο των λιανικών πωλήσεων, τουλάχιστον σε επίπεδο πενταμήνου, αυτό δείχνανε, δηλαδή προεκτώσεων. Επίσης, απορίας άξιο είναι, γιατί κοιτάζω την αγορά ενοικίων. Τα καταστήματα, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας, έχει προσέξει κανείς πόσο κάνει το ενοίκιο τους, το μηνιαίο ενοίκιο τους. Αναρωτιέμαι πραγματικά, βγάζουν ή δεν βγάζουν το ενοίκιο τους? Γιατί αν δεν βγάζουν το ενοίκιο τους, όπως περιγράφουν την κατάσταση, τότε μιλάμε για μια κατάσταση η οποία θα οδηγηθεί σε λουκέτα. Ναι. Πράγμα το οποίο δεν προκύπτει από πουθενά.
0: Ναι, μπορεί απογοήτευση να προέρχεται από το γεγονός ότι άλλα μεγέθη περίμεναν.
14: Έχουν άλλα κόστη.
0: Ναι.
14: Και έχουν αυξημένα κόστη. Mm-hmm. Αυτό προφανώς είναι σε σεβαστός παράγοντας. Αλλά πραγματικά να καταλαβαίνουμε λίγο ότι η οικονομία δεν αλλάζει από χρόνο σε χρόνο εντυπωσιακά. Αλλάζει κατά τη. Το γεγονός ότι έχει μια μικρή βελτίωση και που παρατηρείται φέτος μια μικρή βελτίωση, αυτό το προκύπτει από τα επίσημα στατιστικά στοιχεία. Το να ακούμε κάθε φορά ότι είναι 50% σε κάθε εκπτωτική περίοδο, θα έχει μηδενίσει ο τζίρος εδώ και πολύ πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Το λέω αυτό γιατί η αγορά είναι και λίγο ψυχολογία. Και αν δημιουργούμε μια εικόνα δυσκολίας, τότε η ψυχολογία είναι αρνητική. Και αν πραγματικά αν την εκπέμπουν οι ίδιες οι.
0: Και αν δημιουργείται και από την ίδια την αγορά, ακόμη χειρότερο. Αντιληπτό. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι που μου έχει διαφύγει εμένα και πρέπει να το πούμε, θέμα επικαιρότητας.
14: Κοίτα, γιατί βρισκόμαστε σε ένα κλειό πολύ νέο ρεκόρ στο κόστος δανεισμού, τα ομόλογα παγκοσμίως. Είναι σε υψηλά 18 ετών σήμερα, το οποίο έρχεται να προσθεθεί η αύξηση στην αγορά ομολόγων του κόστου δανεισμού επιτουσίας των μεγάλων χωρών, περνάει πάντα και στο κόστος δανεισμού των επιχειρήσεων, πρώτα των τραπεζών, διατραπεζική και μετά των επιχειρήσεων, και αυτό καταλήγει σε υψηλότερες τιμές. Το λέω αυτό γιατί ο κλειός αυξητικών τάσεων το επόμενο διάστημα στην αγορά αυξάνεται μέρα με τη μέρα, δηλαδή δημιουργούνται νέες αιστείες. Μία μεγάλη είναι η ανταταραχή στα ομόλογα, η οποία συνυπάρχει μαζί με τις επιπτώσεις των πολεμικών μετώπων σε Μέση Ανατολή και Ρωσιο-Ουκρανικό, και δημιουργούν και τροφοδοτούν νέες αιστείες εξωγενών πιέσεων σε μια οικονομία η οποία δεν είναι πραγματική η πιο ανταγωνιστική, δεν είναι και η πιο ανοιχτή όπως είναι η ελληνική. Επιβαρύνεται όμως υπέρμετρα από πολλούς παράγοντες.
0: Είναι σημαντικό αυτό που λες, γιατί εντάξει, εσύ έχεις τη δυνατότητα, τις γνώσεις, την εμπειρία να διαβάζεις αυτό που θα δούμε εμείς κάποιους μήνες πριν. Οπότε εσύ βλέπεις αυτό που συμβαίνει στα ομόλογα πολύ σύντομα να επιβαρύνει και την πραγματική
14: οικονομία.
0: Ναι. Περνάει ήδη.
14: Ευτυχώς το ελληνικό δημόσιο χρέος είναι ασφαλές. Υπό ποια έννοια? Ότι είναι διμερές, με σταθερό επιτόκιο. Το χρωστάμε δηλαδή στους ευρωπαίους εταίρους μας και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Άρα δεν έχει ζήτημα. Αλλά δεν σημαίνει ότι είμαστε θωρακισμένοι.
0: Ναι, κατάλαβα. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
14: Γεια σου.
0: Καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης, όπως κάθε ημέρα, με τις αναλύσεις του στο μαγκαζίνο του Sky. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, θέλω να πάμε στη Βιβί Γκίκα, να δούμε τις εξελίξεις από αυτή την υπόθεση που απασχολεί και τις ιδιοκτικές αρχές και κοινωνικές υπηρεσίες και τις δικαστικές πλέον αρχές. Μιλάω για την Κυψέλη, για το βρέφος. Βρέθηκε νεκρός στην Κυψέλη με τραύματα από μαχαίρι. Το έχουμε προσεγγίσει, όπως αντιλαμβάνεστε, με ιδιαίτερη προσοχή και ευαισθησία ένα τέτοιο θέμα. γιατί μπορεί να υπάρχουν και άλλου είδους προβλήματα. Οπότε θα ακούσουμε τώρα την TVV Γκίκα, τι νεότερο έχει βγει από αυτό το θέμα. Γεια σου Βιβί, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Κυρίες και κύριοι, να σας πω ότι πρόκειται πραγματικά για μια φρικιαστική υπόθεση που όταν ξεκινάς να ξετυλίγεις ένα νήμα προκύπτει και κάτι καινούργιο στοιχείο.
0: Ναι,
17: δηλαδή,
0: ξέρεις
17: πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις. Να σου πω τώρα ότι οι αρχές εδώ ερευνούν το διαμέρισμα στην Κυψέλη, αλλά ερευνούν και το διαμέρισμα που σύμφωνα με πληροφορίες διέμεναν τα τελευταία δύο χρόνια ο 43χρονος με την 38χρονη σύντροφό του. Αναζητούν στοιχεία οι αρχές.
18: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
19: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
20: Μύρισε όλη η γειτονιά.
21: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
22: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
21: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
22: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
21: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
22: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
21: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αίτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
23: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
24: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
23: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
24: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
23: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
24: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
25: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
26: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
27: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
28: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
29: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
30: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
31: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
32: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ECO, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο enerwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
33: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
3: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
0: Πάει η οθόνη.
5: Και τώρα, με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.

0: και επιστρέφουμε με τη διπλωματική μας συντάκτρια στο στούντιο, τη Μαρία Τσιλινίκου, για να δούμε καταρχάς, μάλλον να δούμε πού βρίσκονται οι δύο υπουργοί, δύο υπουργοί εξωτερικών και άμυνας, στις συνόδους των Ευρωπαίων Υπουργών και οι δύο στην Ιρλανδία, νομίζω.
1: Στο Wicklow.
0: Στην Ιρλανδία, όπου μάλιστα έχει κάνει και μία δήλωση ο κύριος Δένδιας, δήλωσε μήνυμα.
1: Θα έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στη γείτονα, χωρίς βέβαια να την κατονομάζει. Προσερχόμενο στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη στιγμή που η Άγκυρα εντείνει και τις προκλήσεις της, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε ότι έχει την πρόθεση να συζητήσει με τους συναδέλφους του, να εξηγήσει την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στη Θράκη. Για τον ευρωπαϊκό χώρο, για την ευρωπαϊκή άμυνα, την ασφάλεια και την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών.
0: Φαντάζομαι δεν μιλάει για την Ταϊλάνδη. Ναι.
1: Είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την Τουρκία, χωρίς να την κατονομάζει. Γιατί να σου θυμίσω ότι τις τελευταίες μέρες βλέπουμε ότι η ασπίδα του Αχιλλέα, μετά και τις υπογραφές που έπεσαν εχθές στο Τελαβίβ, αναδεικνύεται σαν Αχίλλειος πτέρνα της Τουρκίας. Αν θα μπορούσαμε να το θέσουμε έτσι. Όπου ο Νίκος Δένδιας ανέδειξε και τη σημασία της συγκεκριμένης συμφωνίας. Ωστόσο, η Αθήνα βάζει στο ευρωπαϊκό τραπέζι τις τουρκικές κινήσεις. Αναφορικά και με τα θαλάσσια πάρκα.
0: Νομίζω και ο Γεραπετρίτης το είχε κάνει. Σε δηλώσεις του πρόσφατες είχε πει ότι θα το θέσω και εγώ στους ομολόγους.
1: Θα ενημερώσει τους ομολόγους του για τις προκλητικές κινήσεις.
0: Οπότε είναι μια συντονισμένη κίνηση και από τον Υπουργό Άμυνας και από τον Υπουργό των Εξωτερικών αυτή τη στιγμή προς την Ευρώπη.
1: Όπως έχει υπογραμμίσει ο επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας, οι αξιώσεις της Τουρκίας παραμένουν και εκφράζονται πολλές φορές με επιθετικό τρόπο, κάτι το οποίο προφανώς ενοχλεί την Ελλάδα και θα το θέτει, όπως έχει τονίσει, όπως πρέπει και στην ίδια την Τουρκία και σε όλα τα διεθνή φόρα. Ήδη έχει υπάρξει ενημέρωση των διεθνών οργανισμών και των ευρωπαϊκών αρχών για τα ζητήματα τα οποία αφορούν τα ελληνοτουρκικά και τα θαλάσσια πάρκα. Η θέση της Αθήνας είναι ξεκάθαρη. Την είχαν επικοινωνήσει και με ανακοίνωση μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά και με δηλώσεις του μετέπειτα ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, ότι η τουρκική ενέργεια είναι απολύτως παράνομη και ενάντια στο διεθνές δίκαιο. Η Ελλάδα έχει προβεί και σε ρηματική διακοίνωση προς την Τουρκία. Ωστόσο, η ελληνική θέση, την οποία την έχει εκφράσει ο Υπουργός Εξωτερικών, είναι ότι ακόμη και αν διαφωνείς, οφείλεις να συζητάς. Δεν σημαίνει ότι υποχωρείς από τις εθνικές σου θέσεις. Είναι ξεκάθαρη η ελληνική γραμμή ότι θέλουν οι διάβλοι επικοινωνίας να παραμείνουν ανοιχτοί.
0: Τώρα, τις τουρκικές αντιδράσεις δεν πρέπει να τις δούμε ξέχωρα από ένα φόντο αυτό της ενίσχυσης, της εμβάθυνσης των σχέσεων με το Ισραήλ. Και αυτό που λέμε ασπίδα του Αχιλλέα, δεν είναι μόνο ασπίδα του Αχιλλέα, είναι γενικότερα οι σχέσεις που έχουμε αναπτύξει με το Ισραήλ. Και μάλιστα και από την πλευρά του Ισραήλ δίνεται έμφαση σε αυτή τη συμμαχία. Δηλαδή, είχαμε νομίζω δηλώσει και από τον κύριο Νετανιάχου, που μετά τις υπογραφές για τα οπλικά συστήματα βγήκε και μίλησε γι' αυτό.
1: Και η πρέσβης του Ισραήλ στην ίδια γραμμή με τον Ισραήλινο Πρωθυπουργό. Ναι, όπου αναφέρθηκε στους ισχυρούς δεσμούς Αθήνας και Τελαβίβ και τα κοινά συμφέροντα των δύο χωρών, χαρακτηριστικά με ανάρτησή της στα social media, τόνισε ότι όταν Ισραηλοί και Έλληνες μηχανικοί συνεργάζονται χέρι-χέρι για την προστασία των πατρίδων μας, αυτή η συνεργασία μετατρέπεται σε κοινή ευθύνη και σε μια σαφή δήλωση ότι τα δύο έθνη με κοινές αξίες αναφέρει χαρακτηριστικά, συμφέροντα και προκλήσεις, θα αντιμετωπίσουν μαζί τις απειλές του αύριο.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν η Μαρία Τσιλινίκου, η διπλωματική μας συντάκτρια, και για την δραστηριότητα των Υπουργών Άμυνας και Εξωτερικών, οι οποίοι βρίσκονται στην Ιρλανδία. Πρόκειται να θέσουν το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας και αναθεωρητισμού. Μάλιστα, εδώ μπορούμε να ακούσουμε και ένα απόσπασμα για το θέμα του αναθεωρητισμού. Ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Δένδιας, προσερχόμενος στη Σύνοδο.
2: Έχω επίσης την πρόθεση να συζητήσω με τους συναδέλφους, να εξηγήσω την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στη Θράκη, για τον ευρωπαϊκό χώρο, για την ευρωπαϊκή άμυνα, για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, για την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολίτων.
0: Την ίδια στιγμή, ωστόσο, και η Τουρκία κάνει τις κινήσεις της. Είχαμε αυτή την τριμερή της συμμαχίας της Μέκας μεταξύ των υπουργών Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάνου. Έχει κάνει δηλώσεις ο Φιντάν κατά του Ισραήλ. Πολύ σκληρές δηλώσεις. Δηλώσεις στο στυλ αυτό που παρακολουθούμε τον τελευταίο χρόνο, αυτή την ρητορική της Τουρκίας απέναντι στο Ισραήλ. Ενώ την ίδια ώρα έχουμε σε ένα άλλο επίπεδο, στο ανώτατο επίπεδο, Ερντογάν με Πούτιν. Ο Μανώλης Κωστίδης μας περιμένει ήδη. Γεια σου, Μανώλη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Από ώρα σε ώρα περιμένουμε αυτή τη συνάντηση του Προέδρου της Ρωσίας με τον Τούρκο ομολογό του, η οποία έχει προαναγγελθεί από τον διπλωματικό σύμβουλο του Πούτιν στα πλαίσια του Οργανισμού Συνεργασίας Σαγκάης, όπου συνεδριάζει στο Κυργιζιστάν. Πριν από λίγη ώρα ο Τούρκος Πρόεδρος έκανε και μια ομιλία εκεί, όπου αναφέρθηκε πάλι στο Ισραήλ, τονίζοντας ότι όταν μιλάμε για Ειρήνη δεν πρέπει να ξεχνάμε τη Γάζα, το Λίβανο. Εξαιτίας των επιθέσεων του Ισραήλ, δήλωσε 74.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, στην πλειονότητα στους γυναίκες και παιδιά. Το τίμημα αυτής της επιθετικής πολιτικής στο Ισραήλ το πληρώνει ολόκληρη η περιοχή μας. Mm-hmm. Αλλά όλοι εστιάζουν την προσοχή τους στη συνάντηση Πούτιν-Ερντογάν. Και ο λόγος δεν είναι ότι οι δύο ηγέτες μεγάλων χωρών, αλλά εκεί υπάρχει μια σοβαρή εκκρεμότητα.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Να θυμίσουμε τον Ιούλιο στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αφήσει ένα ανοιχτό ενδεχόμενο για να δώσει τα F-35 στην Τουρκία. Όμως υπάρχει μια σοβαρή εκκρεμότητα. Η S-400, το ρωσικό αντιεροπορικό σύστημα που πούλησε η Ρωσία στην Τουρκία το 2019. Τον Αύγουστο υπήρξαν πληροφορίες ότι η Τουρκία έχει την πρόθεση να πουλήσει αυτά τα συστήματα σε χώρα του κόλπου. Όμως χρειάζεται η έγκριση της Ρωσίας. Για να εγκρίνει η Ρωσία, λένε, θέλει ανταλλάγματα. Μπορεί να είναι στη Συρία. Μπορεί να είναι οικονομικά. Υπάρχει μια εκκρεμότητα με τον πυρηνικό σταθμό Ακουγιού. Υπάρχουν και άλλα πολλά συστήματα οικονομικών συναλλαγών. Άρα σε αυτή τη στάση θα γίνει, αν γίνει, γιατί ξέρετε, ανακοινώνω, αλλά περιμένουμε.
0: Ναι.
3: Θα συζητηθούν πάρα πολλά ζητήματα.
0: Εσύ μάλιστα είχες θέσει με το ρεπορτάζου, θυμάμαι το ρεπορτάζου και στην Καθημερινή και στο ραδιόφωνο τότε τα λέγαμε και στην τηλεόραση του Sky, ότι με τις πληροφορίες που είχες, ότι το είχε θέσει και ο Φιντάν όταν είχε πάει στη Μόσχα το θέμα των S400.
3: Ακριβώς. Και γι' αυτό το λόγο σήμερα ο Φιντάν, όχι για το λόγο με τον Πούτιν, αλλά ο Φιντάν είχαν μια σύνοδο χτες στην Κωνσταντινούπολη.
0: Ναι, η συμμαχία της Μέκας, ναι, αυτό.
3: Η συμμαχία της Μέκας.
0: Ναι.
3: Έφυγε πεσμένα από την Κωνσταντινούπολη μαζί με τον Υπουργό Άμυνας της Τουρκίας, το Γιασάρ Γκιουλέν, και ταξίδευσαν στο Κυργιζιστάν. Άρα θα έχουμε πολλά πράγματα τα οποία, αν πάρουν το OK και αν συμφωνήσουν, δεν είναι εύκολα. Ίσως η Τουρκία αρχίζει να ψάχνει πού να στείλει τους S400.
0: Δεν είναι εύκολο, γιατί έτσι όπως το είπες, αν οι Ρώσοι θέλουν ανταλλάγματα και αν υπάρχει απ' την άλλη ένας Τραμπ που τους λέει κόψτε την ενέργεια από τη Ρωσία, το πετρέλαιο, κόψτε, πάρτε από εμάς τα αρθρωτά πυρηνικά. Δηλαδή, όταν πιέζει ο Τραμπ για απορροσοποίηση και οι Ρώσοι λένε δώσε μας ανταλλάγματα, είναι μια εξίσωση λίγο δύσκολη για τον Ερντογάν.
3: Ο πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός της Τουρκίας, ο Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ, έλεγε ότι το 24ωρο στην πολιτική είναι ένας τεράστιος πολιτικός χρόνος. Ένας τεράστιος χρόνος. Άρα γι' αυτό.
0: Εντάξει. Μανώλη, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης ήταν. Μπορεί να βγουν πράγματα από αυτή τη συνάντηση του Ερντογάν με τον Πούτιν. Μπορούν να βγουν αρκετά πράγματα. Ο κύριος Φαντής για την ασπίδα του Αχιλέα το πρωί ήταν στο Sky.
4: Όλο αυτό το project, το πρόγραμμα του εξυγχρονισμού των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων είναι αντίδραση πρώτα απ' όλα στην τουρκική πολιτική και βεβαίως και τα επιθετικά όπλα, έτσι. Η Τουρκία είναι παραγωγός επιθετικών όπλων. Αυτό το οποίο κάνει η Ελλάδα είναι να ενισχύει την άμυνά της. Εάν δεν μας επιτεθεί κανείς, δεν θα ενεργοποιηθεί ποτέ η ασπίδα του Αχιλέα. Στο εφιαλτικό, στο απευκταίο σενάριο μιας σύγκρουσης, αυτό το σύστημα αυξάνει δραματικά το κόστος για την Τουρκία.
0: Το πρώτο δημόσιο ειδικό σχολείο Ρόζα Εμβριώτη επισκέφθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα στην Κεσαριανή, το ειδικό πειραματικό δημοτικό σχολείο Κεσαριανής Ρόζα Εμβριώτη. Ο Γιάννης Καντέλης μας περιμένει. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Είναι και το πρώτο ειδικό σχολείο που έγινε στη χώρα μας το 1937, ένα από τα 238 τα οποία ανακαινίστηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Μαργέτα Γιαννάκου το φετινό καλοκαίρι, με τον κύριο Μητσοτάκη να στέκεται στις δηλώσεις του και στην έμφαση που δίνει η κυβέρνηση στα σχολεία ειδικής αγωγής, καθώς είπε ότι μία στις τέσσερις προσλήψεις που έχουν γίνει φέτος στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι σε σχολείο ειδικής αγωγής.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιάννη. Ο Γιάννης Καντέλης ήταν, και μάλιστα εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι αυτό το πρόγραμμα Μαργέτα Γιαννάκου γίνεται με την χορηγία, γιατί πρέπει να αναφέρουμε εδώ πέρα την ιδιωτική πρωτοβουλία τις τέσσερις τράπεζες, την Alpha Bank, την Eurobank, την Εθνική Τράπεζα και την Πύρεως, και πρέπει να αναφέρουμε την ιδιωτική πρωτοβουλία γιατί χάρη σε αυτήν αναμορφώνονται, ξαναχτίζονται δεκάδες σχολεία σε όλη τη χώρα. Είναι μια χορηγία συνολικού ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ από τις δωρήτριες τράπεζες, και μέσα από αυτή την πρωτοβουλία ξαναφτιάχνονται ανακαινισμένα τα δημόσια σχολεία. Αύριο περιμένουμε την ομιλία Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Και ο Αντώνης Ατζολέτος είναι εδώ στο δίο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
6: Χαίρετε, χαίρετε. Είναι μια ανοιχτή ομιλία, 8 η ώρα το βράδυ, σε έναν χώρο έτσι αρκετά μεγάλο που χωράει μπορεί και 1500 άτομα. Δεν υπάρχουν προσκλήσεις, υπάρχουν μόνο για τους τοπικούς και κοινωνικούς φορείς, οπότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και ποιους πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θα δούμε εκεί. Mm-hmm. Αποχωρήσαντες ή μη ή ανεξάρτητους. Θα αναπτύξει το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος σε σχέση με την αλλαγή του μείγματος φορολογικής πολιτικής, σε σχέση με τη δικαιοσύνη, τη διαφθορά, όλα όσα έχει αναφέρει κατά καιρούς πιο εξειδικευμένα, και ίσως ακούσουμε και κάτι πιο καινούργιο. Αυτός είναι ο στόχος άλλωστε των κομμάτων, να παρουσιάσουν κάτι ρηξικέλευτο και διαφορετικό. Όπως σήμερα μίλησε ο κύριος Ανδρουλάκης για την φορολόγηση των υπερεσόδων, ένα μόνιμο μηχανισμό. Και βεβαίως όλο αυτό προκαλεί αναταραχές, γιατί θυμίζουμε ότι υπάρχει αυτή η δυσαρέσκεια στο ΠΑΣΟΚ που γίνεται μία μέρα πριν την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο, που θα έχουμε την 3η του Σεπτέμβρη. Αύριο θα έχει και μια παράλληλη δράση και ο κύριος Ανδρουλάκης, γιατί θα πάει στο χωριό του, στο Ψυχρό, στο Λασίθι, στελέχη και βουλευτές για να τους κάνει στο τραπέζι.
0: Έχει κατέβει πολύ ΠΑΣΟΚ κάτω στην Κρήτη.
6: Πάρα πολλά
0: στελέχη θα οργώσουν όλους τους νόμους.
6: Ναι.
0: Είναι και η 3η Σεπτέμβρη, η τριτική διακήρυξη του κόμματος, οπότε χρησιμοποιείται και ως αντίβαρο στο Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη.
6: Ναι, ναι, ναι, έτσι ακριβώς.
0: Χρησιμοποιεί την Κρήτη ως αντίβαρο στη Θεσσαλονίκη.
6: Ναι, ναι. Και είναι και χωρισμένη, γιατί άλλο η Νέα Δημοκρατία είναι στην Μακεδονία και εκεί η απόβαση κανονική. Όποιος τέλεχος για Πάρις είναι πάνω. Σωστά. Στην Κρήτη το ΠΑΣΟΚ. Ετοιμάζεται ο Αλέξης Τσίπρας για τη Θεσσαλονίκη, που θα ξανανεύει πάλι μετά από μία εβδομάδα. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητικότητα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος ήταν. Τσίπρας αύριο στη Θεσσαλονίκη η ομιλία. Ανδρουλάκης στην Κρήτη μαζί με το όλον ΠΑΣΟΚ. Και βεβαίως οι υπουργοί της κυβέρνησης να οργώνουν τους νομούς, όλους τους νομούς της Βόρειας Ελλάδας. Μια είδηση τώρα από το δικαστικό ρεπορτάζ. Έχουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για 22 κατηγορούμενους που κατηγορούνται ότι λάβαναν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Έλενα Γαλάρη, η δικαστική μας συντάκτρια. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Είναι Σπύρο μία από τις πολλές δίκες που γίνονται εδώ στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Mm-hmm. Η συγκεκριμένη είναι μια δικογραφία που είχε σχηματιστεί μετά από ανώνυμη καταγγελία που είχε φτάσει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σύμφωνα λοιπόν με το κατηγορητήριο, 22 κατηγορούμενοι φέρονται την περίοδο 2015-2020 να δηλώνουν εκτάσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας, όπως στην Κάσο, στην Φλόρινα, στην Καστοριά, στην Άνδρο, εκτάσεις στις οποίες όμως δεν είχαν την κυριότητά τους, για να λαμβάνουν επιδοτήσεις που σύμφωνα με την κατηγορία δεν δικαιούνταν. Πριν από λίγο λοιπόν είχαμε την πρόταση του Ευρωπαίου Εισαγγελέα, ζήτησε την ενοχή και των 22 κατηγορουμένων για τα αδικήματα της απάτης και της ενέργειας στην απάτη. Μεταξύ άλλων, ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας είπε κατά τη διάρκεια της αγόρευσής του ότι δεν προέκυψε ότι οι φερόμενες ως ιδιόκτητες ή μισθωμένες εκτάσεις υπήρχαν στην κυριότητα των εκμισθωτών, αλλά ανήκαν είτε στο δημόσιο είτε σε τρίτα πρόσωπα. Επίσης, δεν προέκυψε ότι οι εν λόγω κατηγορούμενοι άσκησαν και οποιαδήποτε αγροτική δραστηριότητα για να δικαιούνται την καταβολή ενισχύσεων. Αυτή την ώρα αγορεύουν οι δικηγόροι των κατηγορουμένων. Σε λίγο θα έχουμε και την απόφαση του δικαστηρίου. Αν θα κάνετε εκτίωση την πρόταση.
0: Πάντως, αυτή η υπόθεση.

0: προέκυψε από την έρευνά της ότι όντως υπάρχουν 22 άτομα που είναι από την Κρήτη.
1: Και πήγε μέχρι το 17, δηλαδή γύρισε πίσω στο 17.
0: Ναι, ήταν από 17 μέχρι 20 είναι οι περίοδες που φέρονται 22 κατηγορουμένοι δήλωναν αυτές τις εκτάσεις.
1: Κατάλαβα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Η Έλενα Γαλάρη, δικαστική μας συνδιάκτρια. Τώρα θα πάμε σε μια άλλη μορφή απάτης, γιατί και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ περί απάτης πρόκειται. Εξαπατούσαν τον οργανισμό και έπαιρναν δημόσιο χρήμα. Τώρα εξαπατούν πολίτες, τους οποίους βρίσκουν σε αδυναμία και παίρνουν χρήματα και κοσμήματα. Διάφοροι που εμφανίζονται ως λογιστές, ως τι άλλο, αστυνομικοί, ως υπάλληλοι του ΔΔΕ. Η Σοφία Καλαβρού στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Σοφία.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύριο. Και πράγματι, μάστιγα αποτελούν πλέον οι τηλεφωνικές απάτες, με τους επιτίδιους, όπως είπες και εσύ, να παριστάνουν τους λογιστές, τους υπαλλήλους εφορίας, ακόμη και να ισχυρίζονται πως κάποιο συγγενικό πρόσωπο του θύματος έχει τραυματιστεί για να αποσπάσουν χρήματα, χρυσαφικά ή τραπεζικά στοιχεία. Την τελευταία όμως περίοδο κατά κόρον χρησιμοποιείται ως πρόσχημα ο ΔΔΕ. Και να θυμίσουμε πως το πιο πρόσφατο περιστατικό έλαβε χώρα στην Κρήτη την προηγούμενη εβδομάδα, όπου στο Ηράκλειο συγκεκριμένα εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που φέρεται να είχε στήσει μια οργανωμένη βιομηχανία τηλεφωνικών απατών, αποσπώντας μέσα σε μόλις 10 ημέρες σχεδόν 60.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα. Και αξίζει να αναφέρουμε και πώς δρούσε αυτή η οργάνωση, γιατί είναι και η τεχνική που χρησιμοποιούν κατά κόρον αυτοί οι δράστες. Οι τηλεφωνητές λοιπόν καλούσαν κατοίκους του Ηρακλείου και παρουσιάζονταν άλλοτε ως υπάλληλοι του ΔΔΕ και άλλοτε ως λογιστές ή υπάλληλοι της εφορίας. Επικαλούνταν ανύπαρκτες βλάβες στο ηλεκτρικό δίκτυο, κίνδυνο διακοπής ρεύματος, φορολογικές οφειλές ή επικείμενα πρόστιμα και δημιουργούσαν συνθήκες πίεσης και πανικού, προκειμένου να πείσουν τα θύματά τους να συγκεντρώσουν χρήματα και κοσμήματα. Αυτή είναι κατά βάση λοιπόν η τεχνική που χρησιμοποιούν οι επιτίδιοι, και έχουμε και ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό ντοκουμέντο, ένα απόσπασμα όπου έχουμε τη συνομιλία του δράστη.
1: Είναι πάντα χρήσιμο, όσο αναλυτικά και αν εμείς τα περιγράφουμε, ακριβώς. Είναι πάντα χρήσιμο να ακούει ο κόσμος μέσα από αυτές τις συνομιλίες για να καταλαβαίνει ότι το τηλεφώνημα που θα δεχθεί, αυτό της απάτης, τι ακριβώς θα του λέει ή περίπου τι θα του λέει. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι χρήσιμο πάντοτε να ακούμε.
3: Η κυρία Λένη.
4: Ναι.
3: Ονομάζομαι τηλεφωνά από τα κεντρικά γραφεία της ΔΔΕ. Εντοπίσαμε κάποια διαρροή ρεύματος στην οικία σας, στην οδός 9. Μπορείτε να πάτε λίγο στο πίνακα να δείτε να μας βγει το κόκκινο φωτάκι.
4: Όχι, δεν αναβαζεί.
3: Καλό είναι να τα βγάλετε τα χρυσαφικά σας και να τα βάλετε μέσα στη λεκάνη.
4: Τη λεκάνη να βάλω.
3: Ναι, ό,τι χρυσαφικά έχετε θέλω να τα βάλετε μέσα στη λεκάνη, να μην σας πάρει φωτιά.
1: Αυτά λένε, αυτό είναι το παραμύθι που λένε για να εξαπατήσουν.
2: Και να αναφέρουμε ότι οι στόχοι στις απάτες αυτές αποτελούν συνήθως ηλικιωμένοι, ενώ όταν οι δράστες δεν γίνονται απευθείας πιστευτοί από τα θύματα τους, οι επιτίδιοι δεν διστάζουν να υποδηθούν ακόμη και τους αστυνομικούς, που υποτίθεται προσπαθούν να διαλευκάνουν μια πιθανή απάτη. Στο επόμενο ηχητικό, λοιπόν, θα ακούσουμε έναν από τους ανθρώπους που κατάφεραν και ξεγελάστηκαν δυστυχώς από αυτούς τους επιτίδιους και μίλησε εδώ στο Sky, μας περιγράφει ακριβώς αυτό το τέχνασμα.
5: Με είχε πάνω από μια ώρα στο τηλέφωνο, μου λέει άνοιξε το μάτι, πόσες μπρίζες έχει η κουζίνα, ότι υπάρχει διαρροή στο ρεύμα, τα χρυσαφικά έχουν υδραργυρό, να μαζέψεις όλα τα χρυσαφικά που έχεις, να τα βάλεις σε ένα σακουλάκι και να τα αφήσεις επάνω σε ξύλινη επιφάνεια. Μου λέει άνοιξε και τις μπαλκονόπορτες, γιατί δεν αερίζεται το σπίτι σου, άνοιξε και την είσοδο. Δηλαδή με λίγα λόγια, το άνοιξα εγώ. Λέω τα χρυσαφικά που είναι, δεν είναι εδώ, τα είχα. Μου λέει αλήθεια, τώρα θα καλέσω την αστυνομία. Τα είχα καλεί την αστυνομία, μου λέει την πιάσαμε, μια γυναίκα ήταν και θα στα φέρει πίσω. Υποδίθηκε τους αστυνομικούς.
1: Τρέχα, γυρεύε.
2: Το πρόβλημα λοιπόν βλέπουμε ότι καταλαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις και μάλιστα να πούμε ότι δεν παρατηρείται μόνο στη χώρα μας αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Γίνονται έτσι λοιπόν κάποιες προσπάθειες να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο. Σε μία από αυτές τις προσπάθειες αναφέρθηκε και ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, σήμερα το πρωί στο Μέγκα.
6: Με πολύ εύκολο τρόπο αποσπούν από τους ανθρώπους την περιουσία τους ουσιαστικά. Έχουν στηθεί επιχειρησιακά τηλεφωνικά κέντρα και όλα αυτά οδηγούν σε μια επιδημία. Ξεγελούν κόσμο, κυρίως ηλικιωμένους. Σήμερα έχουμε μια σύσκεψη, θα δημιουργήσουμε ισχυρές δομές για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα, γιατί δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι πανευρωπαϊκό.
1: Άμεσος τώρα οι διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
7: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
8: Συνεχίζονται οι έρευνες στα ανοιχτά της Κερίνιας, ενώ αναζητούνται και οι ευθύνες του ναυαγίου.

0: κορυφώνεται το προεκλογικό κλίμα στην Σαξονία Ανχάλτ. Και για σοβαρές επιπτώσεις από μια ενδεχόμενη κυβέρνηση ΑΕΦΤΕ κάνει λόγο ο καγκελάριος Μέρτς. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Στα ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας συνεχίζονται οι έρευνες με πλοία, ελικόπτερα, αεροσκάφη και ντρόουν από την Τουρκία για τον εντοπισμό των 18 αγνοούμενων του καταμαράν Φιλοτζέτ που βυθίστηκε χθες λίγο μετά την αναχώρησή του. Πολιτικό πλήγμα στις φιλοδοξίες των Βρυξελών να δώσουν νέα δυναμική στην διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης το όχι των Ισλανδών στην επανέναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Στο δημοψήφισμα του Σαββάτου, το 52,8% ψήφισε κατά, εναντί 47,2% υπέρ, κλείνοντας ουσιαστικά την προοπτική ένταξη της Ισλανδίας τουλάχιστον έως τις επόμενες εκλογές σε 2 χρόνια. Πίσω στη Γερμανία, όπου ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς εμφανίζεται αισιόδοξος παρά τα ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά δημοτικότητάς του και της κυβέρνησής του. Σε συνέντευξη του χθες στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ARD, παραδέχτηκε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται ακόμη πολύ μακριά από εκεί που θα έπρεπε να βρίσκεται. Υποστήριξε ωστόσο ότι έχουν ήδη δρομολογηθεί σημαντικές μεταρρυθμίσεις και ότι η γερμανική οικονομία αρχίζει σταδιακά να ανακάμπτει. Για τη Σαξονία Ανχάλτ, η οποία ψηφίζει νέο τοπικό κοινοβούλιο την ερχόμενη Κυριακή, ο Μέρτς προειδοποίησε πάντως για σοβαρές επιπτώσεις αν το ΑΕΦΤΕ αναλάβει την κυβέρνηση του κρατηδίου. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Παραμένουμε στη Γερμανία, όπου σύμφωνα με την τελευταία ανάλυση του Ινστιτούτου Γερμανικής Οικονομίας στην Κολονία, το οποίο χρηματοδοτείται από επιχειρήσεις και ενώσεις εργοδοτών, οι ξένες επενδύσεις στη χώρα αυξήθηκαν πέρυσι κατά 50%, φτάνοντας τα 86 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι επενδύσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες μειώθηκαν κατά σχεδόν 44%, ενώ οι Κίνες από τη Βρετανία σχεδόν τετραπλασιάστηκαν. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
1: Επιστροφή στο Φάληρο με Θανάση Κρητικό στο στούντιο. Καλώς τον.
2: Χαίρετε. Ξεκινάμε από την νίκη της εθνικής ομάδας χθες στο μπάσκετ 108-106 σε match thriller με την Ισπανία. Τον κακό μας δαίμονα, τον νικήσαμε τη Φούρια Ρόχα και πλέον είμαστε ζωντανοί, παραμένουμε ζωντανοί για την πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελο που θα διεξαχθεί στο Κατάρ το 2027. Το ρεκόρ μας είναι στο 4-4. Η χθεσινή εμφάνιση κόντρα στις πολύ άσχημες της προηγούμενος και πλέον χρειαζόμαστε συνδυασμό από...
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
4: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
5: Μπράβο!
7: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
9: Μυστήριο.
10: Δράση.
11: 4 δωμάτια απόδρασης.
12: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
13: Συνεργάσου με την παρέα σου.
14: Λύσε τους γρίφους.
15: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
16: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
7: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
17: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
18: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά.
19: Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
20: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58240.
18: Σκέψου, πράκτικα.
21: Φαντάσου.
8: Αφράντα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
9: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
10: Για το σπίτι του μέλλοντος.
14: Για τον αγρότη του σήμερα.
10: Για τον εργολάβο του τώρα.
14: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
10: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
14: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
10: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
14: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
10: Techno Motors, Δελή Γεώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
14: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
21: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
22: Οι προϋποθέσεις.
23: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
24: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
23: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
24: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
25: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
27: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
26: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
27: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
26: Πέρσες. 2 Σεπτεμβρίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
28: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: Ελευθερία.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Στο 3,7% διαμορφώνεται ο πληθωρισμός τον Αύγουστο στην Ελλάδα από 2,7 τον Ιούλιο, σύμφωνα με την Eurostat. Η άνοδος οφείλεται κυρίως στο κόστος της ενέργειας, ενώ τα τρόφιμα και οι υπηρεσίες παρέμειναν σταθερά. Στην Ευρωζώνη, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,3% τον Αύγουστο από 2,9% που ήταν τον προηγούμενο μήνα. Την πλήρη κατάργηση για πρώτη φορά των εισοδηματικών κριτηρίων για τις πολύτεκνες οικογένειες. Όσον αφορά την πρόσβαση των παιδιών τους σε ευρυφωνηπιακούς σταθμούς, ανακοίνωσε μέσω του Sky Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Τόνισε ότι επειδή για τα παιδιά κάτω των 2,5 ετών οι διαθέσιμες θέσεις δεν επαρκούν για να καλύψουν όλες τις ανάγκες, δίνεται στις οικογένειες μία ακόμα λύση με τις νταντάδες της γειτονιάς, ως 500 ευρώ το μήνα για τη φροντίδα του παιδιού από επιμελητή-επιμελήτρια που μπορεί να είναι ακόμα και ο παππούς ή η γιαγιά. Σημείωσε ότι στις νταντάδες της γειτονιάς έχουν υπογραφεί πάνω από 2.000 συμφωνητικά. Μάχη για τη ζωή της δίνει μια 24χρονη γυναίκα η οποία τραυματίστηκε σοβαρά τα ξημερώματα στην Ιγουμενίτσα σε Τροχαίο. Η νεαρή γυναίκα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Έχει συλληφθεί ο 29χρονος σύντροφός της και οδηγός του οχήματος. Η έρευνα για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη. Η αστυνομία ερευνά όλα τα ενδεχόμενα κάτω από τα οποία δημιώθηκε ο τραυματισμός της γυναίκας. Σύμφωνα με την αστυνομία, τις μεταμεσονύκτιες ώρες είχε προηγηθεί διαπληκτισμός μεταξύ του ζευγαριού. Ο 29χρονος φέρεται να έθεσε σε κίνηση το αυτοκίνητο, ενώ η γυναίκα βρισκόταν πάνω στο καπό με αποτέλεσμα να πέσει από το εν κινήσει αυτοκίνητο και να τραυματιστεί σοβαρά. Τις ακριβείς συνθήκες του θανατηφόρου Τροχαίο με τις δύο μοτοσυκλέτες που σημειώθηκε τη νύχτα στο κέντρο της Αθήνας με τρεις νεκρούς, ερευνά η αστυνομία. Μιλώντας στην ΕΡΤ, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου δήλωσε πως στο σημείο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες και για τις δύο κατευθύνσεις. Επομένως, οι αρχές αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό που θα μπορούσε να δείξει ποιος από τους δύο οδηγούς παραβίασε το φανάρι. Ανέφερε ακόμα ότι από την πρώτη εικόνα που έχει η αστυνομία δεν προκύπτει ότι κάποιος από τους τρεις αναβάτες φορούσε προστατευτικό κράνος. Την ενοχή 22 κατηγορουμένων από την Κρήτη, οι οποίοι κατηγορούνται ότι έλαβαν παρανόμους επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2017-2020, ζήτησε ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρονται να δηλώναν εκτάσεις σε Κάσο, Άνδρο, Νήσιρο, Φλόρινα και Καστοριά, τις οποίες δεν δικαιούνταν ώστε να λαμβάνουν αγροτικές επιδοτήσεις. Στη χθεσινή υπογραφή της σύμβασης για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου συστήματος αντιεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος σήμερα στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Δουβλίνο. Η ασπίδα του Αχιλέα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης απειλών και προκλήσεων, υπογράμμισε ο κ. Δένδιας. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Violanda, Κώστας Τζιορτζιώτης. Είχε προφυλακιστεί για το τραγικό δυστύχημα του περασμένου Ιανουαρίου με τις 5 νεκρές εργαζόμενες. Θα παραμείνει ελεύθερος μέχρι να οριστεί τακτική δικάσιμος. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός επικράτησε εκτός έδρας του Λεβαδιακού 2-0. Η εθνική ομάδα μπάσκετ επιβλήθηκε 108-106 της Ισπανίας στην παράταση και έμεινε ζωντανή για την πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελο. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 στα ανατολικά, τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 36 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Την Τετάρτη αρχικά ο καιρός θα είναι αίθριος, με πρόσκαιρες συννεφιές στα υπηρετικά από το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως τα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες, οι οποίες θα διατηρηθούν μέχρι τη νύχτα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και πιθανόν τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα ενταθεί σχεδόν σε όλα τα υπηρετικά, ενώ την Παρασκευή λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν το πρωί στις Ποράδες και την Εύβοια και το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: Επειδή μας
1: αρέσει. Γιατί με φορτώνετε τώρα εμένα.
0: Όχι, ρε παιδί μου, κάτσε.
1: Είναι Τρίτη, γιατί με φορτώνετε.
0: Έβγαλες πολύ ψηλές νότες τώρα.
1: Ναι, δεν ξέρω, κοκοράκι.
0: Ενώ συνήθως είσαι έτσι.
1: Είμαι λίγο πιο μπάσος γενικός, αλλά έβγαλα κοκοράκι.
0: Μπάσος.
1: Τι να κάνω, έτσι μεγάλωσα.
0: Να σου πω τώρα κάτι. Μας αρέσουν πάρα πολύ οι βουτιές κάπως στο παρελθόν, το ξέρετε.
1: Ναι, ναι, μας αρέσουν.
0: Όλα συνδυασμένα με το σήμερα βέβαια.
1: Μας τρελαίνουνε.
0: Πατάμε στο 2026. Και βουτάμε λίγο στη δεκαετία του 80, θέτε.
1: Κοίτα να δεις όμως, επειδή εμείς τα κάνουμε συνέχεια σαν σήμερα και φεύγουμε πίσω και θέλουμε να ακούμε τι έχει γίνει στο παρελθόν, μήπως έχουμε επανάληψη, έτσι, déjà vu που λένε.
0: Επιστρέφουμε στη δεκαετία του 80.
1: Ναι. Και
0: τι
1: συζητάμε
0: συζητούσαν?
1: Για το τι τηλεόραση θέλουμε τότε.
0: Τότε, το 80.
1: Τότε.
2: Παρακολουθείτε τηλεόραση.
3: Παρακολουθούμε.
2: Δεν σας αρέσει
3: δεν βάζει ωραία εκπομπή, δεν βάζει ωραία εκπομπή.
4: Δεν βάζει τις αντιστάσεις έργα. Όλα τα αμερικάνικα βάζει.
2: Α, θέλετε ελληνικά δηλαδή.
4: Ελληνικά της αντιστάσεως.
5: Να βάλει λιγάκι rock and roll.
2: Ναι.
5: Να την βρούμε.
2: Ποιο πρόγραμμα σας αρέσει?
6: Θα ήθελα να δω κάτι σωστό, τέλος πάντων. Δεν βλέπω τίποτα σωστό. Βλέπω όλα ιδίες.
7: Τους δίνουν προγράμματα τα οποία δεν κάνουν ούτε για την Ουγκάντα.
8: Που δυστυχάμαι, που τα παιδιά μας έχουν φύγει από παντού, από θρησκεία, από οικογένεια, από πανεπιστήμια, από παντού που δεν προμαζέψουμε τα παιδιά μας.
9: Νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να είναι τόσο η νεολαία ξεχαρβάλλωτη.
8: Που δυστυχάμαι.
1: Τα πει, κυρία, που δυστυχάμε. Η τηλεόραση είναι ακριβώς ό,τι θα έλεγε και κάποιος. Άμα βγεις τώρα στους δρόμους, πας στην πλατεία εδώ πέρα, πας στην πλατεία στον Πειραιά, πας στην πλατεία Συντάγματος, ακριβώς τα ίδια σε έλεγε. Μόνο που η Ουγκάντα, που λέει ο κύριος, έχει πάει πολύ μπροστά από εμάς σε πολλά πράγματα. Ας το καλύτερα.
0: Μα τι λέει κισμίνα αυτή.
1: Ναι, λαϊκισμή.
0: Τι λέει κισμίνα.
1: Λαϊκισμή.
0: Έτσι ξεκινάει.
1: Μπήκα στο πηγάδι του λαϊκισμού και βούτυξα ολόκληρο.
0: Δεν έχουμε πει καλό μήνα. Καλό μήνα σε όλους, παιδιά. Καλό Σεπτέμβρη να έχουμε.
1: Τι γιορτή σήμερα, γιορτάζουν 500 άτομα. Τόσα ονόματα.
0: Να πω στην Αφροδίτη μου χρόνια πολλά. Στην αγαπημένη μου που γιορτάζει σήμερα. Λοιπόν, δική μου είναι αγαπημένη.
1: Ναι, δική σου, αλλά είναι και δική μου.
0: Σαν τον Ακλάσιο.
1: Γιατί ναι, γιατί έχω βαφτίσει το παιδί τη. Άρα δεν είναι
0: σωστό, το δέχομαι. Καλό Σεπτέμβρη. Καλό μήνα να έχουμε. Τα κεφάλια μέσα λένε αρκετοί. Ίσως κάποιοι να έχετε κρατήσει λίγο καλοκαιράκι ακόμη. Όσοι σήμερα ή χθες πήγατε στις δουλειές σας και είναι οι πρώτες ημέρες. Σας στέλνουμε την αγάπη μας, έχετε τη συμπαράστασή μας και ακούτε και το νέο σήμα των παιδιών της αλλαγής για τη φετινή χρονιά.

0: σας, να τα διαβάζουμε όλα, να τα σχολιάζουμε παρέα. Ο φίλος μας ο Νίκος λέει το 80 τέτοια εποχή. Τέτοια εποχή ετοίμαζα τη σάκα μου για κάποια από τις τάξεις του δημοτικού. Η μουσική της Αθλητικής Κυριακής μας έχει στοιχειώσει. Καλό μήνα. Γεια σου, Νικόλα.
1: Αυτό πραγματικά είναι. Αγγίζει μια καταθλιπτική εποχή όπου μόλις έπεφτε το σήμα της Αθλητικής Κυριακής, ήλπιζες να είναι η ομάδα σου πρώτη για να τη δεις γρήγορα. Μην είναι τρίτη, ας πούμε, ομάδα σου και έπρεπε να περάσει μια ώρα Αθλητικής Κυριακής γιατί έπρεπε να κοιμηθείς. Δεν το προλάβαινες. Έπρεπε να έχεις τα γκολ. Αν δεν έχεις πάει γήπεδο δηλαδή, τα γκολ δεν έπεφταν αλλού.
0: Ας έπω από την Κυριακή το απόγευμα ετοιμαζόμασταν για το ξεκίνημα της εβδομάδας.
1: Μα γι' αυτό είναι το χειρότερο.
0: Δηλαδή τώρα μιλάμε για τραγωδία. Το Σαββατοκύριακο μισιακό ήταν.
1: Έπρεπε να έχεις διαβάσει, έπρεπε να έχεις κάνει επανάληψη, έπρεπε να είσαι έτοιμος σε όλα.
0: Και αν έγραφες τεστ.
1: Α, καλά, εντάξει. Να μην έχεις βγει την Κυριακή μετά το μεσημέρι, γιατί έχει σχολείο τη Δευτέρα το παιδί. Πού να γυρνάει έξω να παίζει.
0: Καλά, πού να έχει βγει το παιδί που πάει σχολείο τώρα. Να έχει πάει στην πλατεία εμείς.
1: Ναι, να πάει στην πλατεία, να παίξει μπάσκετ, να κάνει παιχνίδια.
0: Στην Αλάνα έπρεπε να πει.
1: Στην Αλάνα. Εμείς παίζαμε στην Κυπριάδου. Πήγαμε στα γήπεδα το πρωί μέχρι το βράδυ. Εντάξει, εκεί είμαστε, τι να κάνουμε.

0: Λοιπόν, είναι εδώ στην παρέα μας και ο φίλος μας ο Γιάννης, ο οποίος μας στέλνει την αγάπη του. Καλησπέρα στην όμορφη παρέα από τη ζεστή Κέρκυρα με πολύ κόσμο. Καλό μήνα σε όλους μας. Σήμερα είναι τα γενέθλια του Γιάννη μας. Και δεν έχω πιο ωραίο, λέει, από το να ακούσω τις πιο γλυκές φωνές του ελληνικού ραδιοφώνου. Για μιλά λίγο, Γιάννη, να σε ακούσω.
1: Τα παραλέει λίγο. Για γλυκιά φωνή.
0: Η πιο γλυκιά. Και να ζήσεις, Γιάννακο, και χρόνια πολλά. Μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίζεις τις γνώσεις το φως.

0: Ο νικητής ξέρεις τι λέει. Δεινόσαυρος Σεριγιάννη. Έκστας τραγούδι. Είναι εποχής Πασόκ, μάλλον.
1: Δεν καταλαβαίνω τι θέλει να πει ο κύριος. Είναι, ναι, όντως.
0: Ο Τάκης ο φίλος μας από το Λαγωνίσι, τον οποίο καλωσορίζουμε στην παρέα, λέει Σάββα το Μαράκι, πηγαίναμε σχολείο. Έκτη γυμνασίου τελείωσα το 1977. Μας λέει ο φίλος μας ο Τάκης. Καλώς τον αγαπημένο μας. Καλώς ήρθες και για αυτή τη σεζόν εδώ στη ραδιοφωνική μας παρέα.
1: Λογικό ρε φίλε, είχατε και Σάββατο. Εμείς ευτυχώς δεν είχαμε Σαββατοκύριακο. Αλλά μετά το καταφέραμε να κλείσουμε τα Σαββατοκύριακά μας. Δεν είχαμε πρόβλημα στη δουλειά εμείς.
0: Τι θα γίνει με τον καφέ με την Αμφή?
1: Τι θα γίνει?
0: Γιατί λέει ο Ευάγγελος, το κοινό απαιτεί να πραγματοποιηθεί ο καφέ σου με την Αμφή. Βασικά, αν δεν κάνω λάθος, η Αμφή κάποια στιγμή, η Αμφή είπε, κάπου θα τον πετύχω.
1: Ναι.
0: Εσύ από πού παίρνεις καφέ το πρωί για να το διευκρινίσουμε?
1: Από τη Μεσογείον.
0: Α, δεν τη βολεύει την Αμφή. Έγινε κάποιο debate σήμερα στον αερά?
1: Κανένα debate.
0: Δεν είπες κουβέντα, ρε θηρίο.
1: Ρώτησα το Μάνο, επειδή η Ανθή έχει πει ότι είχε δει το Μάνο νυφλή σε κάποιο καφέ της Παιανίας. Και ρώτησα το Μάνο, ρε Μάνο, ποιο είναι αυτό το καφέ? Για να ξέρω κι εγώ.
0: Θα πηγαίνεις και εσύ.
1: Για καλό ερώτημα, να ξέρω ποιο είναι το καφέ αυτό. Μαζεύεστε όλοι.
0: Πρέπει να κοιμάστε μαζί με το Μάνο για να πηγαίνετε το πρωί.
1: Κοντά κοιμόμαστε, εντάξει.
0: Ο Πάνος λέει, η Ιεροσυλία τα γενέθλια πάντως να προηγούνται των γενεθλίων του Πασόκ. Κάτσε περίπου.
1: Πρέπει να τα μεταφέρει, δηλαδή.
0: Με δύο μερούλες ακόμα και ιδιαίτερα αυτά τα γενέθλια φέτος.
1: 52 έτη, 52 χρόνια Πασόκ και θα πάνε στην Κρήτη. Έχουν ξεκινήσει ήδη κάποιοι και κατεβαίνουν στην Κρήτη. Από αύριο ξεκινούν οι εκδηλώσεις.
0: Αυτό γιατί θα συμβεί?
1: Γιατί στην Κρήτη, μας το εξήγησε σήμερα ο πρόεδρος Πασόκ που τον είχαμε καλεσμένο στην εκπομπή μας. Επειδή το Πασόκ έχει πάρει δύο νομούς ήδη κάτω, έχουν πρασινίσει δύο νομία, το πούμε έτσι. Και για να τιμήσει το λαό της Κρήτης που ψηφίζει Πασόκ.
0: Γιατί ειδικά στα 52 χρόνια.
1: Και στηρίζει Πασόκ. Όχι, δεν ήταν ειδικά. Τώρα, γι' αυτό το λόγο. Ναι. Πριν τις εκλογές, για να δώσει λίγο boost στο κόμμα σε νομούς της Κρήτης όπου ψηφίζουν Πασόκ.
0: Και η γκρίνια με τι έχει να κάνει?
1: Ποια γκρίνια?
0: Υπάρχει μια γκρίνια, ρε παιδί μου, ότι γιατί αποφασίζει να τα γιορτάσει ο
1: πρόεδρος. Καλά τώρα γκρίνια τώρα, εντάξει. Και στην Αθήνα.
0: Στο Ζάπιο.
1: Στην Αθήνα, μα τα έκανε, θα λέγανε γιατί πάλι στην Αθήνα και δεν τα πάει κάπου έξω. Από τα ίδια, τα γνωστά είναι. Γκρίνια θα υπάρχει μόνιμα, σε όλα τα κόμματα υπάρχει
0: γκρίνια. Στο Ζάπιο δεν ήταν πάντα τα γενέθλια.
1: Τα τελευταία χρόνια στο Ζάπιο.
0: Τώρα είναι η αλλαγή.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει τώρα. Έκανε μια αλλαγή.
0: Ίσονο σημασία.
1: Είπα ότι θα πάει στην Κρήτη, θα πάει στο Ηράκλειο και μετά θα του πάει και θα κάνουν ένα τραπέζι.
0: Θα χορέψουν και με το Ζάλιο.
1: Ναι, θα του πάει στο.
0: Γιατί ξέρει ο πρόεδρος να χορεύει?
1: Ό,τι ξέρει. Στο ψυχρό Λασιθίου.
0: Τι ξέρει.
1: Θα κάνουν τραπέζι στο ψυχρό Λασιθίου. Αν δεν κάνω λάθος, στο εστιατόριο του φίλου μας του Νικηφόρου στο ψυχρό Λασιθίου, θα τους μαζέψει όλους εκεί πέρα βουλευτές, στελέχη και τα λοιπά του Πασόκ. Νομίζω την Παρασκευή.
0: Έχεις πάει εσύ στο χωριό του?
1: Έχω πάει, ναι. Ναι. Θα τους μαζέψει όλους εκεί πέρα, τουριστικά, στο ροπέδι Λασιθίου, να μην πάω. Λοιπόν, εκεί και αν δεν κάνω λάθος από το ρεπορτάζ μου, ότι θα έχει βάλει το χεράκι της και η κυρία Πόπη σε συνταγές. Η κυρία Πόπη είναι η
0: μητέρα του.
1: Σε κάποιες συνταγές.
0: Πάντως, εγώ δεν μπορώ να φανταστώ τον Ανδρουλάκη να χορεύει πεντοζάλι. Πιο πολύ μπορώ να τον φανταστώ να χορεύει σέικ.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Να κουνιέται ρυθμικά.
0: Λίγο.
1: Καλά, η Βάσκια Αναστασίου μπορεί να τη φανταστεί να χορεύει.
0: Η Βάσκια Αναστασίου μπορεί να τη φανταστώ να χορεύει τα πάντα.
1: Τον Παύλο Χριστίδη.
0: Και ο Παύλος λογικά. Εδώ στα νότια πρέπει να έχει χορέψει. Καταρχάς στα νότια υπάρχει το πανηγύρι το γνωστό.
1: Το Ποντίον.
0: Το Ποντίον στο ελληνικό που αυτό γίνεται χαμοσούρμενα.
1: Τεράστιο πανηγύρι. Πόσες φορές
0: ο Χριστίδης έχει πει σούρμενα.
1: Στάνταρ.
0: Και όσες χρειάζεται.
1: Θα σου πω κι άλλους. Ο Δοδονής, αν μπορεί να χορέψει, σέικ κι αυτό.
0: Ο Δοδονής σίγουρα. Ο Βάλς. Ο Δοδονής Βάλς.
1: Θα σα πω κι άλλους.
0: Ναι, θέλω.
1: Η Νάντια Γιανακοπούλου εύκολα.
0: Μητσοτάκης.
1: Εσύ Πασόκ μας τώρα.
0: Συγγνώμη.
1: Έχει πάρει Πασόκ, αλλά δεν θα πάει και στην
0: Ξεντεύρη. Ο Χρυσοχοίδης, ας πούμε.
1: Ο Χρυσοχοίδης σίγουρα έχει χορέψει κάποια στιγμή Πασόκ στη ζωή.
0: Μπλουζ νομίζω θα χορεύει ο Χρυσοχοίδης, αν με ρωτά.
1: Μπλουζ.
0: Μπλουζ Χρυσοχοίδης, κι άλλο το διάβασε μήνυμα.
1: Όχι, μα διορθώνει ο φίλο μα ο Πάνος Παπαδόπουλος, το πρώτο. Μα διορθώνει για κάτι, για το έστασί αισθανό. Τυπικά λένε περίοδο Μητσοτάκη. Του παλαιού.
0: Έχει δίκιο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Πάνο.
1: Ευχαριστούμε, Πάνο, που είσαι μαζί μας στην παρέα μας.
0: Πάνω στις ιδέες του για το ότι σε ποιο χώρο είναι καλύτερη η αρχηγή. Δηλαδή, ας πούμε, παίρνουμε και υπουργοί. Ο Πιερακάκης. Δεν νομίζω ότι χορεύει ο Πιερακάκης.
1: Νομίζω ότι ο Πιερακάκης, έτσι όπως τον κόβω, ο Πιερακάκης επειδή είναι και με δύο μέτρα και είναι και λίγο νταβρατσμένο. Σίγουρα χορεύει παραδοσιακά.
0: Και όχι, ρε, εσύ.
1: Ναι, ναι, ναι. Τζάμικο. Και επειδή μένει και στο υπόλοιπο Αττικής, μένει στα δυτικά, μένει στα Λιώσκια, νομίζω.
0: Ναι, δεν ξέρω
1: πού μένει.
0: Στο
1: Μενίδη. Να. Ξέρω εγώ.
0: Αυτό που ξέρει που μένουν όλοι οι υπουργοί, κοίταξε το.
1: Ξέρω που μένουν όλοι.
0: Ξέρω που μένει.
1: Και ξέρω και ταβέρνα μου έχει προτείνει. Τον Κιτσαρώνα, τεράστια ταβέρνα.
0: Ο Φλωρίδης πάντως σίγουρα θα χορεύει χασάπικο.
1: Ο Φλωρίδης. Σκληρό.
0: Χασάπικο.
1: Σκληρό.
0: Ωραίο.
1: Ναι. Σκληρό. Έχω κι άλλα.
0: Πες άλλον.
1: Άλλους πρόεδρους, σου έλεγε.
0: Άλλους, η
1: Τσίπρας.
0: Κυρία Μενδώνη.
1: Τσίπρα, θα πεις.
0: Η κυρία Μενδώνη.
1: Α, υπουργός. Κάτι πιο ρυθμικό. Χόρεψε. Twist. Χόρεψε. Λίγο πιο. Ή Χαλιγκάλι. Χαλιγκάλι.
0: Α, Χαλιγκάλι, παιδιά, πρέπει να το βάλουμε αυτό.
1: Χαλιγκάλι, εύκολα.
0: Να μπορέσουμε να φανταστούμε την κυρία Μενδώνη να χορεύει Χαλιγκάλι. Δεν μπορώ να τη φανταστώ. Νομίζω ότι η κυρία Μενδώνη θα την ήθελα σε κάτι παραδοσιακό, σε ένα υπηρώτικο.
1: Α.
0: Τη φαντάζομαι.
1: Εντάξει, ναι.
0: Δεν ξέρω γιατί.
1: Υπηρώτικο θα φανταζόμουν και τον Πιερακάκη, επειδή τον είναι έτσι, λέει.
0: Θα κάνει φιγούρες όμως. Θα είναι αυτός ο οποίος κρατάει αυτόν που κάνει τις φιγούρες.
1: Μπροστά, λόγος υπουργός.
0: Πιερακάκης. Χαλιγκάλι, ποιος άλλος θα μπορούσε να χορέψει.
1: Πρόεδρος του Eurogroup, είναι δυνατόν.
0: Ναι.
1: Χαλιγκάλι θα
0: μπορούσε. Για δώσ' το λίγο ρε Κώστα για να το φανταστούμε.
1: Ο Σκέρτσος θα μπορούσε να χορέψει Χαλιγκάλι εύκολα.

0: ο Τσίπρας, ας πούμε, με τίποτα χαλκαλί.
1: Όχι, όχι, με τίποτα χαλκαλί.
0: Ο Τσίπρας δεν νομίζω ότι θα έχει και ρυθμό. Είναι λίγο πιο ρε, παιδί μου.
1: Δεν σηκώνει το τραπέζι, δηλαδή.
0: Όχι, μπορεί να σηκώνει το ρυθμό, δεν θα έχει βρει.
1: Αν δεν κάνω λάθος, παραδοσιακά χορεύει ο Τσίπρας. Είναι αρτινός, δεν είναι.
0: Ναι, ρε, παιδί μου, χορεύει αυτό που πιανόμαστε. Τώρα,
1: ναι, ναι.
0: Που πιανόμαστε το γύρο.
1: Ξερνόμαστε βασικά.
0: Και ό,τι γίνει.
1: Και δεν χορεύουμε, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Όπως συμβαίνει στα πανηγύρια.
1: Δεν θα είναι μπροστινός, δεν θα είναι μπροστά.
0: Η Καριώτικο, ποιο να χορεύει.
1: Η Καριώτικο, κάποιο που είναι. Όχι.
0: Η Καριώτικο με τίποτα.
1: Έχει τόση ένταση μέσα του που μπορεί να χορέψει και Καριώτικο.
0: Δεν μπορεί να χορέψει. Καριώτικο δεν ξέρει τα βήματα. Είμαι σίγουρη.
1: Το ξέρει.
0: Ο Κουτσούμπα χορεύει αδιανόητη ζεμπεκιά.
1: Καλά,
0: κουτσούμπα. Η ζωή.
1: Η ζωή.
0: Η ζωή χαλιγκάλι. Τη ζωή μπορώ να τη φανταστώ.
1: Μπορεί, ναι. Μπορεί.
0: Γιατί έχουμε δει και την πιο γλυκιά πλευρά τη κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Χθε που βρεθήκαμε με την κυρία Κωνσταντοπούλου, προσπαθούσα να μου δείξει πώς γίνεται η καρδιά που κάνει.
0: Πού μένει η Κωνσταντοπούλου.
1: Στο κέντρο. Η καρδιά Κωνσταντοπούλου είναι διαφορετική από τις καρδιές που κάνουμε όλοι. Είναι με όλο το χέρι. Είναι με όλα τα δάχτυλα και το χέρι.
0: Αυτό δεν... το έκανε και ο Κουτσούμπας, δεν το έκανε.
1: Ναι, δεν ξέρω τώρα. Δεν είναι.
0: Ποιο το πήρε από ποιον.
1: Νομίζω ότι η Κυρία Κωνσταντοπούλου το ξεκίνησε. Αλλά...
0: Μ' αρέσει αυτό που λες για το κουκουέ.
1: Ναι, και έλεγε ότι κάνει καρδούλες.
0: Δεν το έλεγα στη θέση.
1: Μα ειρωνευόταν την Κωνσταντοπούλου που κάνει καρδούλες. Εμείς έλεγε δεν κάνουμε καρδούλες.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι.
0: Δεν είναι μόνο δάχτυλα, δηλαδή είναι ολόκληρη.
1: Όλο... Είναι αυτό που κάνουν με την καρδιά, με τα χέρια, αλλά με ολόκληρο το χέρι.
0: Ωραία.
1: Με... Και με τα δάχτυλα
0: ο
1: μαζί.
0: Βελόπουλος.
1: Ο Βελόπουλος σίγουρα χάλκινα λόγω Μακεδονίας.
0: Ξέρει, λες.
1: Σίγουρα.
0: Ναι. Σίγουρα. Αν σε ρωτούσα, ρε παιδί μου, από την πολιτική ζωή αυτού του τόπου, ποιος είναι αυτός που είναι ο πιο χορευταράς.
1: Τώρα με το υπουργικό συμβούλιο που έχουμε και τους προέδρους, δεν μπορώ να σκεφτώ κανέναν χορευταρά.
0: Ούτε ένα.
1: Ο Τασούλα σίγουρα επιρρότηκε.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Καλημέρα, φίλε. Πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
4: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
3: Μα η λύση είναι μία.
4: Ποια?
3: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστή, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
4: Αλήθεια?
3: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
4: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
3: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
4: Εισαγωγής, να υποθέσω.
3: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
4: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
3: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
4: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
5: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
6: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
7: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας, η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
8: Smart και αρμονία.
9: Αρμονία και Smart.
8: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
9: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
8: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
9: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος-pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
10: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
11: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
12: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, λόγος και γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
11: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
12: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
11: Τηλέφωνο 697-3300-961.
12: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
13: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
14: Όταν όλοι διδάσκουν τα πάντα, εμείς επιλέξαμε να υπηρετήσουμε ένα μόνο πράγμα. Τη σκέψη, την έκθεση.
15: Έτσι δεν χωρέσαμε την έκθεση μέσα σε ένα φροντιστήριο. Φτιάξαμε ένα φροντιστήριο αποκλειστικά γύρω από την έκθεση. Έκθεση Plus. Το πρώτο εξειδικευμένο φροντιστήριο διδασκαλίας της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας για μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Διεύθυνση σπουδών Μαρία Ποντίκα. Ηλία Ηλιού 5 Αγρίνιο. www.mariapondika.gr. Έκθεση Plus.
14: Το Plus είναι στη σκέψη σου.
16: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
17: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
18: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
19: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
18: Γιάννης Τζούνος.
19: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
20: Και τελείωσε η υπόθεση.
18: Νότης Παπαδόπουλος.
21: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
18: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
21: Πώς εδώ ήτανε.
20: Γεια σας.
18: Καταπληκτικό.
22: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
23: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση ως κόκκινο μήλο, αλλά και στην περιοχή του Σκαραμαγκά. Την πλήρη κατάργηση για πρώτη φορά των εισοδηματικών κριτηρίων για τις πολύτεκνες οικογένειες όσον αφορά την πρόσβαση των παιδιών τους σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, ανακοίνωσε μέσω του Sky Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων 24χρονη, η οποία μεταφέρθηκε τα ξημερώματα από την Ιγουμενίτσα. Συνελήφθη ο 29χρονος σύντροφός της, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, μετά από διαπληκτισμό, ο άνδρας έθεσε σε κίνηση το αυτοκίνητό του, ενώ η γυναίκα βρισκόταν στο καπό, με αποτέλεσμα 24χρονη να πέσει και να τραυματιστεί σοβαρά. Ο οδηγός φέρεται να είχε καταναλώσει αλκοόλ. Στο 3,7% διαμορφώνεται ο πληθωρισμός τον Αύγουστο στην Ελλάδα, από 2,7 τον Ιούλιο, σύμφωνα με την Eurostat. Η άνοδος οφείλεται κυρίως στο κόστος της ενέργειας. Την ενοχή 22 κατηγορουμένων για την Κρήτη, από την Κρήτη για την υπόθεση των επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ζήτησε ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρονται να δήλωναν την περίοδο 2017-2020 εκτάσεις σε Κάσο, Άνδρο, Νήσιρο, Φλόρινα και Καστοριά, τις οποίες δεν δικαιούνταν ώστε να λαμβάνουν αγροτικές επιδοτήσεις. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Violanda. Θα παραμείνει ελεύθερος μέχρι να οριστεί τακτική δικάσιμος. Ενισχύθηκαν οι εναέριες δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε δασική έκταση στην περιοχή Τραπεζίτσα Κόνιτσας. Η φωτιά μένεται σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο. Και ο καιρός θα είναι γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και τους 33 στη Θεσσαλονίκη.
24: Κατάλογα έχεις.
25: Πάτον.
24: Κατάλογο έχεις. Ορίστε. Διάβασε.
0: Μακαρόνια με κιμά.
1: Τίποτα πιο εκλεκτό.
0: Ναι.
1: Αντζέμ πιλάθι. Τίποτα πιο εκλεκτό.
0: Γαρίδες αυγολέμονο.
1: Πιο εκλεκτό.
0: Ναι, δεν διαβάζεις μόνο σου.
1: Φέρε μια γίγαντες γιαχνή.
0: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
2: Τι πολίτευμα έχει η Ελλάδα. Πας. Ποια ήταν η πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας.
20: Η Μακεδονία.
2: Η Μακεδονία.
20: Δεν ξέρω.
2: Ωραία, πάμε στη τελευταία που είναι bonus ερώτηση. Πιστεύω για να πας καλά, δυνατά. Πες μου τρεις τράπερς.
20: Light, mud clip, thug slide.

0: Λάκι σκουπιδιών.
1: Ο φίλος μας όμως ο Δημήτρης ο Κυλάκος μας λέει ότι στη γέφυρα του Ασπροπύργου Σοφία έχουμε σύγκρουση βιτιοφόρου με γιο ταχύ. Ας ρίξουμε μια ματιά και στην κίνηση να δούμε τι γίνεται τώρα, γιατί μετά έχω να σας πω κάτι πολύ ωραίο.
0: Ευθύς αμέσως θα μπω στους χάρτες και μπαίνοντας και ανοίγοντας χάρτες, θα ξεκινήσω από το σημείο που λες. Είναι αυτή η σύγκρουση που μας λέει ο κύριος Κυλάκος, ο Δημήτρης μας. Όχι ακόμα μεγάλη ουρά, αλλά θα δημιουργηθεί μεγάλη ουρά άμα δεν πάρουν γρήγορα τα αυτοκίνητα από εκεί. Έχει κίνηση επίσης και από Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουνδούρου. Ο Πειραιάς έχει πολύ κίνηση εδώ από το Φάληρο ξεκινάει. Βλέπουμε και τα αυτοκίνητα εδώ έξω από το στάδιο Σκεφυλίας και φτάνει μέχρι κέντρο του Πειραιά. Έχει κίνηση αρκετή. Το αναδικό του Κηφισού λίγο στο ύψος της Αχαρνών. Το καθοδικό του Κηφισού θα βρείτε μόνο λίγο πριν και λίγο μετά την Αττική Οδό. Αυτό επηρεάζει και όσους έρχεστε από την Αττική Οδό προς τον Κηφισό. Το αναδικό της Κηφισίας έχει στο ύψος του Χαλανδρίου και στο ύψος του Αμαρουσίου. Το καθοδικό έχει λίγο στο ύψος της Κηφισιάς, βλέπω, εκεί ψηλά στην Ερυθρέα. Επίσης κίνηση θα βρείτε στη Μεσογείον από την Κατεχάκη μέχρι και τα νοσοκομεία και στο κέντρο της Αθήνας. Αυτά για την ώρα. Και σιγά σιγά για να καταλάβουμε ότι γυρνάει ο κόσμος από το Ελληνικό μέχρι τον Άλυμο, μέχρι την πεζογέφυρα του Αλίμου.
1: Έλεγε
0: αρχίζει η κίνηση.
1: Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης το πρωί ότι είμαστε σχεδόν στα κανονικά από σήμερα, από 1η Σεπτεμβρίου δηλαδή, σε ό,τι αφορά την κίνηση στους δρόμους. Αλλά πάμε να δούμε τώρα τι κινείται στην πολιτική ζωή αυτού του τόπου. Γιατί πριν από λίγο ο Αντώνης Σαμαράς έκανε μία ανάρτηση στο X. Αναφέρεται στον ΕΟΠΗ, στην πλατφόρμα του ΕΟΠΗ. Αυτή είναι η αφορμή δηλαδή για την ανάρτησή του, όπου λέει ο κάθε ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να δηλώσει το φύλο του για να πάρει τα φάρμακα υψηλού κόστους. Είναι η ίδια walk agenda που έχει ήδη περάσει την κρατική διοίκηση και τώρα γράφεται και στα σχολικά βιβλία. Αυτή είναι συνειδητή κυβερνητική επιλογή. Πέραν λέει της γελοιότητας προς τα φάρμακα, οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι η Ελλάδα σβήνει δημογραφικά και ότι η οικογένεια χρειάζεται στήριξη και όχι επαναπροσδιορισμό. Το μόνο ακαθόριστο εδώ είναι, λέει, το μέγεθος της μετάλλαξης της ιδεολογίας του κυβερνώντος κόμματος, την ίδια γραμμή λοιπόν. Αντιθέτως, ένα είναι σίγουρο, αυτή η πολιτική δεν έχει σχέση όχι μόνο με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και με τη συντριπτική πλειονότητα του ελληνικού λαού, με τις αρχές, τις αξίες και την αξιοπρέπειά του. Άρα επιμένει στη γνωστή κριτική που ασκεί στην κυβέρνηση
0: του κ.
1: Σαμαράς. Όχι, επειδή άκουγα ότι ο κ. Τσουτσιάς αυτά μπορεί να τα είπε και από μόνος του.
0: Όχι.
1: Ίσως ό,τι αφορά το κομμάτι του λαός, δηλαδή το επιχείρημα για τα στελέχη
0: εκεί ήταν
1: του
0: μόνο
1: λαός,
0: το φαουλάκι του, ναι.
1: Όχι, αυτό δεν βγάζει και νόημα.
0: Δεν βγάζει νόημα. Πάντως αυτό που λέει ο κ. Σαμαράς είναι το πρωτοσέλιδο της Εστίας σήμερα το πρωί, του Μανώλη Κοτάκη, για να καταλαβαίνόμαστε λίγο πάνω κάτω. Το κόμμα του ακαθόριστου φύλου είναι ο τίτλος. Η κυβέρνηση της Δημοκρατίας ζητεί μεσοϊωπία από τους ασφαλισμένους να δηλώσουν άρεν, φίλοι ή άλλο φίλο για να τους εγκρίνουν τα φάρμακα εδώ πέρα για τους δύο μαμάδες και τους δύο μπαμπάδες. Για τα βιβλία των δημοτικών κτλ. Είναι όλο μαζί, είναι μια ατζέντα αυτό.
1: Υπάρχει και ένα πολύ ωραίο σεναριάκι. Κάποιοι το θεωρούν σενάριο επιστημονικής φαντασίας, κάποιοι άλλοι όχι.
0: Ναι.
1: Που διακινείται τις τελευταίες ώρες και λέω να βάλουμε και ένα poll στους φίλους ακροατές τώρα, έτσι όπως είμαστε.
0: Ναι.
1: Ή και αργότερα, μπορούμε και τώρα όμως. Διακινείται ένα σενάριο ότι μετά τις πρώτες κάλπες, μετά τις πρώτες εκλογές, στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί ο στόχος της αυτοδυναμίας, που μοιάζει και το πιθανότερο σενάριο, Σαμαράς και Μητσοτάκης θα συμπράξουν με άλλον πρωθυπουργό. Το πρόσωπο του άλλου πρωθυπουργού είναι ένα και μοναδικό. Δεν υπάρχουν πάρα πολλά πρόσωπα. Ένα είναι το πρόσωπο, το οποίο δεν θα το πούμε εμείς εδώ. Βεβαίως, σήμερα παίζαμε νωρίτερα στην εκπομπή μας, στην τηλεοπτική, στο Live View, όσο είχε πει ο κύριος Μητσοτάκης στις 24 Ιουλίου στο κανάλι Open, στον κύριο Γιάννη Κολοκυθά και τον Μάνο Νιφλή. Ο οποίος τι έλεγε, δεν υπάρχει κανένα πεδίο συνεννόησης με τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Αλήθεια, το είχαμε ρωτήσει.
1: Οπότε θα ήθελα πάρα πολύ να το βάλουμε αυτό και στους ακροατές, να ακούσουμε ποια είναι η άποψή τους. Κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Σαμαρά με άλλο πρωθυπουργό μετά τις πρώτες κάλπες. Το βρίσκεται πιθανό ή το βρίσκεται σενάριο επιστημονικής φαντασίας? Στείλτε μας και κερδίστε.
0: Δεν βάζει το όνομα του πρωθυπουργού όμως.
1: Όχι.
0: Παίζει ρόλο ο πρωθυπουργός.
1: Ένα άλλο πρόσωπο.
0: Τον Νίκο Δένδια εννοείς.
1: Δεν είπα εγώ τίποτα τέτοιο.
0: Εγώ το λέω.
1: Δεν ξέρω. Εσένα γιατί πήγε και το μυαλό σου?
0: Ποιον θες να πεις εσύ?
1: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου.
0: Με ποιον θα μπορούσε να συμπράξει, ας πούμε, ο Μητσοτάκης με τον Σαμαρά?
1: Ωραία, δηλαδή, μισό λεπτάκι. Ότι στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι συζητούν το σενάριο να αλλάξει ο πρωθυπουργός.
0: Ωραία, Βασίλης Χικίλιας.
1: Μάλιστα. Okay. Να πούμε τώρα ονόματα έτσι.
0: Αυτό κάνω.
1: Μετά θα παραπονιούνται οι άλλοι που δεν τους έχεις βάλει όμως.
0: Να τους βάλω όλους.
1: Με αυτό που κάνεις.
0: Να τους βάλω όλοι.
1: Μέχρι τσέξ, έτσι θα πάμε. skyradio.gr. Πάρα πολύ περιμένουμε τα μηνύματά σας. Το πες την άποψή σου και στο Instagram, άμα θέλετε, μας βρίσκετε και μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Insta M Αναστασοπούλου, μία λέξη και τα διαβάζουμε. Για να δούμε. Όντως σενάριο ή πιθανό? Εννοώ σενάριο εντελώς out of the blue, δηλαδή που δεν υπάρχει.
0: Πώς
1: σου
0: ήρθε κάτι τέτοιο εσένα?
1: Αλλά γράφεται.
0: Καλά, ναι, εντάξει, αλλά.
1: Διαβάζουμε όλη μέρα.
0: Πώς σου ήρθε κάτι τέτοιο, ας πούμε? Όχι για το πόλεμο.
1: Κάποιος το διακινεί το ρόλο αυτό.
0: Αχα.
1: Αυτά πρέπει να το ξέρετε από την αρχή.
0: Και άμα το διακινεί,
1: δεν βγαίνουν τυχαία.
0: Ο ίδιος ο πρωθυπουργός.
1: Ορίστε.
0: Άμα το διακινεί ο ίδιος.
1: Ή ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς.
0: Ο επόμενος πρωθυπουργός, λέω. Α. Το πρόσωπο που θα μπορεί να γίνει πρωθυπουργός.
1: Το πρόσωπο που είπες.
0: Δεν είπα εγώ. Είπα εγώ. Πρόσωπο εγώ.
1: Με μπλέκεις.
0: Έχω πάθει δύο πρόσωπο. Επίσης με τον κύριο Σαμαρά, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο Νίκος Νικολόπουλος, αν μπροστά και αυτός πρωθυπουργός.
1: Ο γέροντα η ευχή.
0: Ο γέροντα η ευχή.
1: Είναι πάντως, να σου πω κάτι, είναι κατάρα να υπάρχει ένα τέτοιο στιγμιότυπο που σε ακολουθεί σε όλη σου τη διαδρομή και όλη σου τη ζωή.
0: Μα με έχει πάρει τηλέφωνο πρόσφατα, γιατί σήκω τηλέφωνο.
1: Τι?
0: Με πήγε πριν τηλέφωνο πρόσφατα, γιατί επικοινωνεί γενικώς.
1: Δεν απάντησες.
0: Απάντησε και λέω, ο γέροντα.
1: Και τι είπε?
0: Έτσι το απάντησε. Γελούσε, τι να κάνει.
1: Πόσες φορές να το έχει ακούσει?
0: Μα αυτό
1: λέει. Πρέπει να το βρούμε.
0: Ένα εκατομμύριο.
1: Μια τυπώ όμως τώρα που μου το θύμισες.
0: Κοίτα, επειδή βάζεις αυτό το απίθανο του σεναρίου αυτό, μην τα βλέπουμε όλα απίθανα σε αυτή τη χώρα. Επειδή μπορεί να σου φαντάζει τώρα απίθανο, όπως μου λέει και ο φίλος μου Σταυρακάκης, έχει πολύ το δίκιο. Ο Τσίπρας συνεργάστηκε με τον Καμένο, δεν το περίμενε ποτέ κανένας αυτό. Επίσης, όλη η δική μου γενιά. Δεν λέω για τη δική σου, γιατί είσαι πολύ νεότερη, αλλά όλη η δική μου γενιά και του Κώστα Σπανού που είναι μαζί μας, δεν φανταζόταν ποτέ ότι θα συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ σε μια συγκυβέρνηση.
1: Ναι, και επίσης πολλές φορές, επειδή αυτοί που ξέρεις πέραν των προθέσεων, υπάρχει και η κάλπη. Η κάλπη θα ορίσει τι ακριβώς θα συμβεί. Άρα μπορεί και τα πιο αδιαπραγμάτευτα να γίνουν διαπραγματεύσεις.
0: Ναι, μπορεί κάποιο να τι διαλωστήλει τελείω. Μπορεί κάποιο όμω να τι αποθεώσει.
1: Ότι απαντούσε στα τηλεφωνήματα τότε ο Νικολόπουλο.
0: Γιατί του αγίνει
1: καλά. Και ακούστε τι συνέβαινε εκεί. Βλέπω και όλου του συνεργάτε. Του και τη συνεργάτηδες του από δίπλα.
0: Τότε ήταν βουλευτής γι' αυτό.
1: Κάντε όλη την εικόνα, βουλευτής τον Νικολόπουλος, ναι. Μια βιβλιοθήκη έτσι βαριά με πάρα πολλά βιβλία.
0: Έλα.
1: Και γύρω-γύρω όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι, όπου ο Νικολόπουλος απαντά στα τηλεφωνήματα για τα χρόνια τα πολλά.
2: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ό,τι ποθείς. Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
3: Καλημέρα.
2: Ευχαριστώ, ό,τι επιθυμεί.
3: Ναι, ναι. Μάλλον στο σπίτι.
2: Ω, γέροντα η ευχή. Ω.
1: Α, κερνάει κιόλας, έχει βγάλει και τα γλυκάκια. Κάτσε, κάτσε, κάτσε.
2: Α, ναι, το είδες. Αχ, αχ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, αδελφέ μου. Θα πάμε Μόσχα. Θα πάμε Μόσχα. Ναι, ναι, αμέ.
1: Αυτό ήταν influencer, ναι, ωραία, έχει δίκιο ο Σπανός. Ναι. Ήταν influencer ο Νικολόπουλος πριν από όλα αυτά.
0: Το πιάσατε το πονόμενο, έτσι. Θα πάμε Μόσχα. Το πιάσατε. Μιλούσε με ιεράρχη, ο οποίος ήταν κοντά στο Πατριαρχείο της Μόσχας. Σοβαρή περίπτωση τώρα, όχι αστεία τώρα, ο Νίκος Νικολόπουλος.
1: Είναι αντιαπίθανο, γιατί δεν ψηφίζεις λέει μόνο κόμμα, αλλά πρώτα απ' όλα πρωθυπουργό. Αρκετά με το Σαμαρά και όλους όσους τον ακολουθούν, δεν μπορώ να πω την έκφραση. Η Ελλάδα πρέπει να πάει μπροστά. Ποια συμφέροντα έχει τέλος πάντων ενοχλήσει τόσο ο Μητσοτάκης? Δεν μας λέτε κάτι γι' αυτό?
0: Βέβαια.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ εμένα αυτή η κουβέντα, ότι κάποια σκοτεινά συμφέροντα, ή όχι και τόσο σκοτεινά, προσπαθούν εδώ και πάρα πολύ καιρό να ρίξουν την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί σε καμία άλλη κυβέρνηση. Μόνο ο Μητσοτάκης είναι κατατρεγμένος.
0: Σε όλο τον πλανήτη συμβαίνει.
1: Από τα συμφέροντα.
0: Όλες οι κυβερνήσεις βλέπουν συμφέροντα που θέλουν να τους ρίξουν.
1: Ή υπάρχουν, μπορεί και να υπάρχουν.
0: Ναι, ναι, υπάρχουν και συμφέροντα που θέλουν να τους ρίξουν.
1: Δεν συνέβη,
0: ναι,
1: μόνο, δηλαδή δεν ανακαλύφθηκαν τα συμφέροντα το 19, μόλις έγινε πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, όπως καταλαβαίνετε.
0: Εδώ κάποιοι φαντάζονται ότι φτιάχνουν μέσα ενημέρωση για να ρίξουν το Μητσοτάκη.
1: Αν είναι δυνατόν. Υπάρχουν και άλλα συμφέροντα τα οποία μπορεί ενδεχομένως αυτή τη στιγμή να στηρίζουν νέες προσπάθειες.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Παναγία μου.
0: Παναγία μου.
1: Βέβαια και από την άλλη υπάρχει και ο Ανδρουλάκης. ο οποίος τον άκουγα σήμερα στο Open το πρωί, έλεγε. Ναι, τα έχουμε πει 100.000 φορές. Έλεγε ότι ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας είναι με τους ολιγάρχες, εμείς δεν έχουμε
0: εξάρτηση
1: από κανένα.
0: Ακούσε λίγο αυτά.
1: Ναι, εντάξει τώρα, δηλαδή. Βάζουμε απέναντι τους άλλους που είναι με τους ολιγάρχες.
0: Μαρία, υπάρχουν κάποιοι που είναι με τους ολιγάρχες και άλλοι που είναι με το λαό.
1: Ναι.
0: Από το λαό, με το λαό,
1: εντάξει,
0: για το λαό. Τα έχουμε πει αυτά. Τα έχουμε πει. Διάλειμμα, θες εσύ.
1: Για να γυρίσουμε. Είναι η ώρα για διάλειμμα.
0: Έβγαλε, είναι η ώρα για διάλειμμα. Είναι η ώρα να πάμε στα Hondo Center. Σεπτέμβριος μήνας ανανέωσης. Οπότε μια βόλτα στο κοντινότερο κατάστημα Hondo Center είναι απαραίτητη και αυτή την εβδομάδα φυσικά.
4: Αν δεν στο έχει πει κανένα σήμερα, μπράβο. Μπράβο για όλα όσα είσαι. Ναι, μπορείς. Ναι, αξίζεις.
5: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
7: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
8: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιαράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
8: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
9: Καλά, έγινε χαμό στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
10: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
11: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνεις την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
12: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. 2 ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
13: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
14: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
15: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
16: Λυσιστράτη είσαι.
15: Μην το πεις.
13: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
15: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
14: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
13: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
17: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3 με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
18: Τα τελευταία 3 χρόνια έχω κάνει σεξ, δεν έχω κάνει σεξ.
19: Τι? Καλά, μην νομίζεις κι εγώ που έκανα, ήταν ο Μακαρίτης.
20: Τι?
19: Μιλούσε.
20: Τι έλεγε δηλαδή?
19: Με έλεγε αγελαδίτσα και τέτοια.

0: Να μου ζητήσεις να βγούμε, να δεχτώ και αφού κάνουμε ό,τι κάνουμε να εξαφανιστείς.
1: Τέτοιος είσαι, ρε.
2: Όχι, δεν σκούπευα να εξαφανιστώ.
0: Άρα όντως μου το έπαιξες καλός για να με ρίξεις στο κρεβάτι.
2: Όχι.
0: Όχι, όχι. Αυτό είπες.

0: Εδώ είμαστε. Λοιπόν, πρόβλημα.
1: Γεια σας.
0: Γεια σου, Χριστινάκη.
2: Γεια σου, Χριστίνα.
0: Πρόβλημα μας στέλνετε πάλι με την τηλεματική του ΑΣΑ. Τι γίνεται, ρε παιδιά,
2: δεν έχω καταλάβει τι γίνεται αυτό.
0: Ναι. Και πάμε έτσι. Δεν το καταλαβαίνω. Θα το δούμε όμως, αγαπημένο μας Δημήτρη, σε ευχαριστούμε
2: και
0: πολύ.
2: Είναι και πάρα πολύ χρήσιμη για πάρα πολύ κόσμο. Ενημερώνεται από αυτό για το πότε θα έρθει το λεωφορείο, πότε θα γίνει. Δηλαδή, από αυτά περιμένει. Γι' αυτό εξυγχρονίστηκαν τα μέσα ενημέρωση. Τα μέσα μεταφορά. Γι' αυτό το λόγο. Ακούτε τη Χριστίνα Μάση, η οποία είναι μαζί μας φυσικά.
1: Τα γέλια, ναι.
2: Γεια σου, Χριστίνα Μάση.
1: Τι κάνετε, καλά.
0: Πώς είμαστε.
1: Καλά, με ζέστα.
0: Ζέστα, ε.
1: Ζέστα.
0: Πολύ. Θα κρατήσει κι άλλο.
1: Νομίζω ότι αύριο θα είναι πιο ζεστή μέρα. Δηλαδή και εδώ στην Αττική θα έχουμε 36 βαθμούς, 37 στα Δυτική Ελλάδα, 37 και στην Θεσσαλία, 35 στη Βόρεια Ελλάδα. Θα πέσει λίγο η θερμοκρασία την Πέμπτη και εδώ στην Αττική λίγο και ακόμα λίγο την Παρασκευή. Θα μπει βοριάς, γι' αυτό θα πέσει και θα ενισχυθεί και όλα στα ανατολικά, θα φτάσει τοπικά τα 7 μποφόρ, οπότε θα σημειώσει και μια μικρή πτώση. Αλλά μην χαίρεστε πολύ, μάλλον την Κυριακή ξανανεβαίνει.
0: Πάλι τα ίδια.
1: Όχι πολύ ψηλά, αλλά εκεί γύρω στους 35. Βαθμούς, ναι, 34-35 εκεί. Να πω επίσης ότι αύριο είναι μια μέρα που θα έχει στα κεντρικά και βόρεια μπόρες και σποραδικές καταιγίδες και την Πέμπτη σχεδόν σε όλα τα ηπειρωτικά. Τώρα αν με ρωτήσετε αν θα βγάλει και στην Αττική, το βλέπω λίγο δύσκολο. Και αν βγάλει θα είναι κυρίως στα δυτικά του νομού. Γιατί θα μπει ο βοριάς εντών ταξί που θα έχει 6 μποφόρ, οπότε δύσκολο το βλέπω. Αλλά τα υπόλοιπα υπηρετικά και κυρίως εκείνο που περιμένουν όλοι και εγώ μαζί είναι να βγάλει βροχή στην Ήπειρο. Γιατί η κεραυνή αυτό τον καιρό τον τελευταίο, όχι μόνο τον τελευταίο, είναι αρκετό καιρό τώρα, που κάνουν μεγάλη ζημιά. Δηλαδή βγάζουν φωτιές απάνω στα βουνά, οι οποίες είναι και δύσκολες κιόλας. Mm-hmm. Γιατί είναι σε δύσματα σημεία και με την ελπίδα ότι την Πέμπτη τουλάχιστον θα ρίξει καλή βροχή και εκεί απάνω στην Κόνιτσα. Είναι ακριβώς πάνω από την Κόνιτσα το βουνό.
0: Εκεί που έχει πιάσει φωτιά από χθες το απόγευμα.
1: Χθες το απόγευμα από κεραυνό, έχω να σας πω έτσι.
0: Είναι τελικά από την κεραυνική δραστηριότητα.
1: Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Ναι. Και χωρίς βροχή, είναι κεραυνική δραστηριότητα χωρίς βροχή. Γιατί πιθανόν με τη βροχή να μην κατάφερε να πιάσει, αλλά δεν έβγαλε. Χθες ήταν από τις λίγες μέρες που δεν έβγαλε εκεί απάνω καταιγίδα. Με νερό εννοώ.
0: Επειδή πάντως και αυτό το καλοκαίρι πάρα πολλοί αναγκέφαλοι έκαναν βλακίες που είχαν καταστροφικά αποτελέσματα.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Μην ξεχνιέστε, επειδή έχουμε 1η Σεπτέμβρη, δεν σημαίνει ότι τελειώσαμε.
1: Έχουμε
0: ένα δίμηνο μπροστά μας
1: ακόμα, το οποίο είναι και ζώρικο.
2: Και έχουμε δει Σεπτέμβρη δυστυχώς τα χειρότερα. Οπότε ιδιαίτερη προσοχή.
1: Ακριβώς. Οπότε θέλει μεγάλη προσοχή και αυτό. Και αυτός ο μήνας και ο άλλος, δηλαδή ακόμα θέλει προσοχή. Εγώ ελπίζω, είναι σε δύσβατο σημείο η φωτιά αυτή που έχει πιάσει και πάνω στην Κόνιτσα, έχει μπει μέσα σε μια χαράδρα. Τα δε δέντρα, έμαθα από την πολιτική προστασία, έχουν 30 μέτρα ύψος τα έλατα εκεί, τα οποία το ελικόπτερο δεν μπορεί να δει το έδαφος κάτω.
0: Επειδή
1: και δεν φτάνει το νερό πάντα.
0: Βλάστηση.
1: Ψηλή βλάστηση και πυκνή βλάστηση.
0: Ναι.
1: Και το νερό, η φωτιά είναι ακόμα και κάτω. Έρπουσα
0: και
1: δηλαδή ακόμα.
0: Δεν μπορούν να φτάσουν.
1: Οπότε έχουν μπει δασοκομάντος. Τώρα ελπίζω ότι.
0: Και
1: δεν είμαι σίγουρη.
0: Είναι πιο δύσκολες.
1: Ακριβώς.
0: Για το
1: ακριβώς.
0: Αν φτάνει κάτω το νερό.
1: Ακριβώς. Άρα θέλει μια. Δηλαδή δεν είμαι σίγουρη ότι θα σβήσει τόσο γρήγορα. Γι' αυτό ελπίζουμε και στην βροχή εκεί απάνω.
0: Και γι' αυτό και ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πολύ σήμερα το πρωί. Να σε ρωτήσω κάτι. Βλέπεις τώρα, καλά, έχουμε 10 μέρες μπροστά μας. Βλέπεις με ζέστη να πηγαίνουν τα πιτσίρικα στο σχολείο.
1: Σε 11 του μηνός, εννοείς. Είναι πολύ νωρίς. Όχι, νομίζω δεν θα έχει τόση πολύ ζέστη. Δεν θα φθινοποριάσει, αλλά νομίζω δεν θα έχει τόσο πολύ ζέστη.
0: Σήμερα που μίλησα με την Αφροδίτη, την εορτάζουσα νωρίς το πρωί, γιατί ήταν η πρώτη μέρα στο σχολείο. Η Αφροδίτη είναι δασκάλα σε βρεφόν υπηακό, για όσο δεν το θυμάστε.
2: Έχουν πάει και παιδάκια δηλαδή.
0: Ναι, μου έλεγε ότι ήρθαν οι γονείς και τα άφησαν σε φάση πάρτε τα. Θα τα πάρουμε σε ένα χρόνο από τώρα.

0: Ο εγγονός μου, να, ο μικρός. Πρώτη μέρα. 11 μηνών, 10.
1: Δράμα.
0: Όχι.
1: Δεν έπεσε κλάμα. Ήτανε,
0: όχι. Καλέ, εδώ τον βαφτίζαμε και δεν έπεσε κλάμα.
1: Αλήθεια, λες.
0: Τον βουτάγαμε στην κολυμπήθα, του έκανε και ο παπάς από πάνω.
1: Δεν ζήταγε μαμά,
0: έτσι,
1: δηλαδή, φεύγοντας.
0: Τίποτα. Κάθισαν, κάθισε μαζί του. Ναι, ούτε καν.
1: Ούτε καν.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
4: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
5: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
6: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
7: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
8: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία...

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
1: Μύρισε όλη η γειτονιά.
2: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
0: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
2: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
0: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
2: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
0: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
2: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή. Στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
0: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Φτερούγες κοτόπουλο, 800 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί, 800 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop, 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
5: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
6: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε ρε.
4: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι, μην ανησυχείς. Τι είναι αυτό?
5: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε.
6: Φοβάμαι.
5: Σταμάτα και εσύ μωρέ, με τρόμαξε.
4: Να το, το βρήκα παιδιά.
5: Μπράβο.
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
5: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Φαντάσου. Αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι?
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω. Και
3: όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Smart και αρμονία.
5: Αρμονία και Smart.
4: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
5: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
4: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
5: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
6: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
6: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
6: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
6: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
7: Σύμφωνα με τον Γκάρνερ, η νοημοσύνη δεν είναι μία. Είναι πολλαπλή. Αϊνστάιν, Δημοσθένης, Μότσαρτ, Γκάντι, Φρόιντ, Πικάσο, Σοκράτης, Τζερόμ Καλούτα. Ο καθένας σκέφτηκε αλλιώς. Έγραψε ιστορία αλλιώς. Κάθε μυαλό σκέφτεται διαφορετικά. Γι' αυτό και στην αγωγή εδώ και 15 χρόνια η λίστα των επιτυχιών στις πανελλαδικές συνεχώς μεγαλώνει. Γιατί κάθε μαθητής δουλεύεται ξεχωριστά. Τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης αγωγή στο καινούριο Αγρινίου. Γυμνάσιο, Λύκειο, όλες οι ομάδες προσανατολισμού, ΕΠΑΛ. Διεύθυνση σπουδών, Ποντίκα Μαρία. Μάθε περισσότερα στο www.agogi.eu. Στην αγωγή, κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια έχει τη δική του νοημοσύνη. 15 χρόνια αγωγή, 15 χρόνια επιτυχίες, 15 χρόνια που αποδεικνύουν πως η νοημοσύνη έχει πολλές μορφές.
8: Αγωγή. Σκέψου αλλιώς.

κουβέντα μην πιάνεις, πες ένα γεια. Βροχή που ξεσπάει, σε σένα με πάει. Και πώς να σου βάλω

κοιμείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια. Μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου

0: κουβέντα μην πιάνεις. Πες ένα γεια.
1: Εσείς και εμείς είμαστε ένα.
2: Είμαστε
1: Δυτικά FM 92,8.
2: Είμαστε ένα.
1: Πάντα μαζί. Είμαστε.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: τρόπους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

0: Καταλήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού.
2: Μύρισε όλη η γειτονιά.
3: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
4: Αρτοποιεί Αχρήβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
3: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
4: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
3: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
4: Αρτοποιεί Αχρήβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
3: Αρτοποιεί Αχρήβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.

0: Αυτά σε ποιον τα πουλάς? Μπόση sorry, θέλω χρόνο για μου.
1: Δυτικά FM 92,8. Η μουσική στα καλύτερά της.

FM. Στον φωταγωγό έπεσαν κι απ'

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, διόρα στα ζωή.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Για το σπίτι του μέλλοντος.
2: Για τον αγρότη του σήμερα.
1: Για τον εργολάβο του τώρα.
2: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
1: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
2: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
1: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
2: Πολυετή εμπειρία σε περιελίξεις μοτέρ και γεννητριών.
1: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
2: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Smart και αρμονία.
4: Αρμονία και Smart.
3: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
3: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
4: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
5: Όταν όλοι διδάσκουν τα πάντα, εμείς επιλέξαμε να υπηρετήσουμε ένα μόνο πράγμα: τη σκέψη, την έκθεση.
6: Έτσι δεν χωρέσαμε την έκθεση μέσα σε ένα φροντιστήριο. Φτιάξαμε ένα φροντιστήριο αποκλειστικά γύρω από την έκθεση. Έκθεση Plus. Το πρώτο εξειδικευμένο φροντιστήριο διδασκαλίας της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας για μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Διεύθυνση σπουδών Μαρία Ποντίκα. Ηλία Ηλιού 5 Αγρίνιο. www.mariapondika.gr. Έκθεση Plus.
5: Το Plus είναι στη σκέψη σου.
7: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
8: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
7: Μα η λύση είναι μία.
8: Ποια?
7: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
8: Αλήθεια?
7: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
8: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
7: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
8: Εισαγωγής να υποθέσω.
7: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
8: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
7: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
8: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
9: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
2: και στο www.lavaenergy.gr.
9: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
2: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την Ηλιοθέρμ, που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
2: Η μερούλα.
1: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
3: Μύρισε όλη η γειτονιά.
4: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
5: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
4: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
5: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
4: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
5: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
4: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Techno Motors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
6: Σκέψου, πράκτικα.

κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρώ στην μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Σύμφωνα με τον Gartner, η νοημοσύνη δεν είναι μία. Είναι πολλαπλή. Αϊνστάιν, Δημοσθένης, Μότσαρτ, Γκάντι, Φρόιντ, Πικάσο, Σοκράτης, Τζερόμ Καλούτα. Ο καθένας σκέφτηκε αλλιώς. Έγραψε ιστορία αλλιώς. Κάθε μυαλό σκέφτεται διαφορετικά. Γι' αυτό και στην αγωγή εδώ και 15 χρόνια η λίστα των επιτυχιών στις πανελλαδικές συνεχώς μεγαλώνει. Γιατί κάθε μαθητής δουλεύεται ξεχωριστά. Τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης αγωγή στο καινούριο Αγρινίου. Γυμνάσιο, Λύκειο, όλες οι ομάδες προσανατολισμού ΕΠΑΛ. Διεύθυνση σπουδών Ποντίκα Μαρία. Μάθε περισσότερα στο www.agogi.eu. Στην αγωγή, κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια έχει τη δική του νοημοσύνη. 15 χρόνια αγωγή. 15 χρόνια επιτυχίες. 15 χρόνια που αποδεικνύουν πως η νοημοσύνη έχει πολλές μορφές.
5: Αγωγή. Σκέψου αλλιώς.
6: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
7: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
6: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, λόγος και γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
7: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
6: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
7: Τηλέφωνο 697-3300-961.
6: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
8: Smart και αρμονία.
9: Αρμονία και smart.
8: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
9: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
8: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
9: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

μαζί με το Σεπτέμβρη. Ακόμα τώρα είναι νωρίς, πονάει το καλοκαίρι.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα. Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
4: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
3: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
2: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
3: Φοβάμαι.
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ. Με τρόμαξε.
1: Να το! Το βρήκα, παιδιά.
2: Μπράβο.
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πρακτικά.
0: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.

αδέσποτη πορεία. Μια πειραγμένη συναυλία με τον Μάνο. Είμαι εδώ με ένα λυγμό και μια απορία. Χωρίς εσένα

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς. Έτσι με βρήκες

Αν φταίσαι εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υποπτές λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω το νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα το βρεις.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

μέσα στα δυο σου χέρια. Απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχας

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ.

πάλι ψάχνουμε τι φταίει, που η αγάπη μας δεν λέει και η ζωή μας δεν αλλάζει, απ' την πορά στο χαλάζει.